Άναδος μου για να σε θυμάμαι, το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύ.

Ήταν εκείνη τη νυχτιά που δίσαγε ο βαρβάρης. Το κύμα η πλώρη με κέρδιζε. Οριά.

0: στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
0: Η ώρα στον In Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. In Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
6: Υποστηρίζει το Ιράν το τέταρτο τίτλο στην ιστορία του κατέκτη Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα. Μετά από έναν συναρπαστικό τελικό στο Telecom Center του ΑΚΑ, νίκησε με 92-85 τη Real Madrid και επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 χρόνια. Νωρίς το πρωί ολοκληρώθηκε το ερυθρόλευκο γλέντι στον Πειραιά, παρουσία των πρωταθλητών και χιλιάδων φίλων της ομάδας. Συνέδριο για το δημογραφικό ζήτημα διοργανώνεται λίγο μετά τις 10 το πρωί, στο πλαίσιο του οποίου ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Κατά τη διάρκεια του, ειδικοί, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι φορέων θα προτείνουν λύσεις με σκοπό τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση του καυτού δημογραφικού προβλήματος που απειλεί το μέλλον της χώρας. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού θα μεταδοθεί απευθείας από τον Real FM. Τις εργασίες του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό θα μεταδίδουν επίσης απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδύθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% και 17 έδρες. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ με 23,9% και 15 έδρες. Η Νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελείται από 6 κόμματα. Το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατίας έρχονται για πρώτη φορά με 4 έδρες το καθένα. Συνελήφθη ο 30χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες της οικογενειακής τραγωδίας. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα η μητέρα και ο φερόμενος ως πατέρας της Τρίχωνης που βρέθηκε κακοποιημένη στα Χανιά και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
7: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
8: Στη Eurobank τα τελευταία 5 χρόνια με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Το αξίζαμε, υποφέραμε απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ όπως είναι η Real, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό. Βγάλαμε μαχητικότητα και αυτομέτρησε, πρόσθεσε ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Νεφώσει με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γιατί δεν ανοίγεις το μικρόφωνο να ακούσει ο κόσμος τι ωραία που τραγουδάει η Κάτζου τον ύμνο του Ολυμπιακού.
1: Καλή μόνο. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Πρωταθλητές Ευρώπης. Μπράβο στον Ολυμπιακό που βεβαίως παραλίγο πάθουμε εγκεφαλικά χθες. Ματσάρα. Πραγματικά το λέω εγώ γιατί το είδα όλο. Σπάνιο αυτό για μένα. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Πρωταθλητής Ευρώπης. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Πες και ένα μπράβο, ρε Αμαλία.
1: Είπα, πολλά. Δεν είναι πρωταθλητές. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Τι να λέμε τώρα, ρε φίλε. Εντάξει, να μην το. Εγώ θα χαιρόμουν να το είχε πάρει και ο Παθηναϊκός. Αυτό λέω. Δεν είσαστε στο Final Four, τι να κάνουμε. Είναι η ζωή. Γίνονται αυτά. 7 έχετε πάρει εσείς. Ας δεν πάρουμε κι εμείς κανένα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Δίκαια. Κατέκτησε την Ευρωλίγκα.
1: Αλλά να δείτε τη μούρη του μόνο.
0: Όχι, παιδί μου, ήταν η καλύτερη ομάδα όλη τη σεζόν. Όχι τώρα ναι, στο Final Four. Όλη τη χρονιά ήταν η καλύτερη ομάδα.
1: Ότι ο Ιωσήφ το έλεγε αυτό. Βέβαια έλεγε: περιμένετε το Μάιο και θα τα πούμε και θα κάνουμε. Να, έλεγε και τα δικά του, αλλά έλεγε βέβαια. Κρατούσε και μια πισινή. Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, το πουλάκι μου σήμερα δεν έχει πολύ διάθεση όπως καταλαβαίνετε.
0: Μια χαρά είμαι.
1: Εντάξει, ξέρετε, το πιε το πικρό ποτήρι. Το ήπια το πικρό ποτήρι.
0: Δεν ήπια κανένα πικρό ποτήρι. Δεν έχω τίποτα να ζηλέψω. 7 έχω.
1: Εγώ το είπα μόνη μου.
0: 7 Ευρωλίγκες έχω.
1: Εγώ δεν είπα. Εγώ το είπα μόνη μου.
0: Την τέταρτη την πήρα το 2011. Πριν από 15 χρόνια.
1: Ναι. Δεν πειράζει, αγόρι μου. Σε πήραμε εμείς την τέταρτη το 2021.
0: Γι' αυτό συγχαρητήρια.
1: Δεν πειράζει. Μπράβο. Να το χαρούμε εμείς λοιπόν.
0: Να το χαρείτε.
1: Έτσι.
0: Δικαιωματικά. Συγχαρητήρια και πάλι. Ήταν η καλύτερη ομάδα.
1: Κάει και ο Πειραιάς. Κάει και ο Πειραιάς πραγματικά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Δηλαδή μετά το πανηγύρι στο Telecom Center κατέβηκαν οι φίλαθλοι στον Πειραιά όλοι και οι οπαδοί. Και βεβαίως έγινε μια η ατμόσφαιρα, ήταν εορταστική. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Πες και ένα μπράβο, ρε Αμαλία.
1: Μα δεν θα πω στην ομάδα μου.
0: Τρία λεπτά που είσαι στον αέρα δεν λες και τίποτα άλλο, μόνο μπράβο λες.
1: Τι να πω. Είμαι χαρούμενη. Πήρε η ομάδα μου το. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Να μην το πω, ρε παιδί μου. Εσύ πώς θα το λες, δηλαδή. Όταν πήρατε το. Πριν δύο χρόνια δεν ήσουν χαρούμενος.
0: Φυσικά και
1: εμείς. Έτσι, μπράβο. Άρα τι να κάνουμε. Άσε να χαρούμε κι εμείς. Οι καημένοι, πεινασμένοι λίγο. Κοιτάξτε, εντάξει, εγώ εντάξει, κλαίω. Δηλαδή γελάω. Όταν μπήκε μέσα ο Νικόλας Απρανίδης, γιατί ήρθε στις 8, δεν καταλαβαίνετε. Αλλά εντάξει, εντάξει, τον τριφύλαγε. Λογικό είναι.
0: Εγώ δεν έχω λοιπόν τέτοια προβλήματα. Μια χαρά είμαι και σήμερα. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. 8 και 8 στον Real FM 97.
1: Μπράβο στον Ολυμπιακό. Ναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, συγχαρητήρια σου λέω. Είπα εγώ, όχι. Συγχαρητήρια και μάλιστα σου είπα ότι το άξιζε και όλη τη χρονιά. Πρόσεξε να δεις τώρα. Εγώ δεν λέω ότι χάρηκα. Θα ήμουν ψεύτης. Έτσι σε καμία περίπτωση. Αλλά από την άλλη, θεωρώ αστείο, θεωρώ γελίο να προσπαθήσω τώρα εγώ ως Παναθηναϊκός ή οποιοδήποτε άλλος να αποδομήσει μια τέτοια επιτυχία. Δηλαδή είναι γελίο πραγματικά.
1: Είναι σκεπτόμενος οπαδός.
0: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά.
1: Γαου.
0: Είναι καλύτερος φέτος. Είναι η καλύτερη ομάδα.
1: Όπως
0: έπαιξε
1: ήταν,
0: το καλύτερο μπάσκετ.
1: Είναι καλύτερη όταν παίρνετε το Final Four. Τι να κάνουμε,
0: ρε. Ο Μπαρτζόκας λοιπόν έφτιαξε μια ομάδα με ένα πλάνο. Ήξερε την μπάσκετ θέλει να παίξει. Πήρε τους κατάλληλους παίχτες. Έφτιαξε ομάδα η οποία απέδωσε το καλύτερο μπάσκετ όλη τη σεζόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει όλοι να την αποδεχθούμε. Μπράβο τους και συγχαρητήρια. Ήταν η καλύτερη. Δεν μου λες, ρε Τσιβελεκίδη, θα παίξει σε όλη την εκπομπή σαν υπόκρουση ο ύμνος. Εντάξει, τον βάλαμε και δικαίως τον βάλαμε.
1: Να το εμπεδώσουμε. Ας το βρε, Γιώργο.
0: Θα τον αφήσεις μόνο αν δεσμευτεί η Κάτζου ότι θα το τραγουδήσει στον αέρα. Έτσι, με αυτή τη φωνούλα, τη γάργαρη.
1: Ναι, πολύ γάργαρη, πολύ γάργαρη.
0: Εγώ τα κατάφερε λοιπόν ο Ολυμπιακός.
1: Λίγο πήγα να παθώ. Δηλαδή είχα μια ταχυκαρδία. Εντάξει, ομαδάρα.
0: Εγώ να, για να είμαι ειλικρινής.
1: Εγώ υποκλίνομαι στη
0: Ρεάλ. Εγώ δεν περίμενα ότι η Ρεάλ θα το παλέψει τόσο πολύ με τις απουσίες που είχε.
1: Αλήθεια,
0: δεν περίμενα ότι θα πάει εκεί το
1: έτσι,
0: παιχνίδι.
1: Πραγματικά και μπράβο και μπράβο. Εγώ κάποια στιγμή λέω το έχουμε χάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μέχρι τελευταίο λεπτό δώσανε, δίνανε. Ήταν λιοντάρια πραγματικά τα παιδιά αυτά τη Ρεάλ. Μπράβο του. Μπράβο του. Και μέσα σε μια καυτή έδρα με. Είναι ότι ήταν, πώς ήταν οι Ισπανοί, λίγοι δεν ήταν, μια χούφτα, τι ήταν, 200-300 άτομα, 400?
0: Κάπου εκεί.
1: Παραπάνω δεν ήταν και τώρα το γήπεδο το άλλο ήταν κόκκινο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Ο Θοδωρής, καλημέρα Θοδωρή, θέλει να ακούσει την κίνηση τώρα, περιμένει το Βολάνιο, καλημέρα.
1: Αγνοεί το Βολάνιο, πάντως να ξέρετε.
0: Έρχεται από το Δημοτικό Θέατρο κάτω από τον Πειραιά. Καλημέρα και στη Φέδρα, προσωπικά λέει χθες ευτυχώς που τελείωσε ο αγώνας, γιατί νόμιζα ότι από πάνω θα πέσουν μέσα στο

0: Αλόνι μας. Φαντάσου τι γινόταν εκεί στην πολυκατοικία. Ναι, καλημέρα.
1: Εγώ κάποια στιγμή, ξέρεις, αφού ήταν στο ρε παιδί μου δευτερόλεπτα, ακούω ένα. Έχουν βγει στους δρόμους εκεί στη γειτονιά τώρα. Τι είναι, θεωρείστε, γειτονιά είναι. Και γίνεται κόλαση. Λέω Παναγία μου, μας τι γίνεται. Εντάξει, κοίτα, όταν έχεις να το πάρεις και το ευρωπαϊκό τόσα χρόνια, είναι λογικό, εντάξει. Δεν είσαι σαν τον Ιωσήφ χορτασμένος, οπότε είναι λογικό να το ζεις πιο πολύ. Αυτό.
0: Σωστά το θέτεις. Πάρα πολύ
1: εγώ
0: σωστά.
1: Εγώ λέω τις αλήθειες.
0: Υπήρχαν κάποιες στιγμές ξεχωριστές από τη χθεσινή βραδιά. Εγώ θα σταθώ στην αφιέρωση που έκαναν πολλά από τα μέλη της ομάδας του Ολυμπιακού σε μία στενή συνεργάτιδά τους εκεί στην ομάδα,
1: ναι,
0: η οποία αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δεν την ξέρω τη γυναίκα, άκουσα να την αναφέρουν. Είναι η κυρία Κανέλα. Και σε αυτήν αναφέρθηκαν όλοι. Και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, και ο Κώστας Παπανικολάου, και άλλα μέλη της ομάδας. Της αφιέρωσαν αυτό το τρόπαιο, γιατί αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Και αυτοί οι άνθρωποι έδειξαν ότι μέσα στις μεγάλες χαρές ο αθλητισμός δεν είναι μόνο η νίκη, δεν είναι μόνο το τρόπαιο, και ότι υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά πράγματα στη ζωή. Και μπράβο τους για αυτή τη στάση. Και αυτό που μου έμεινε, εμένα τουλάχιστον, ήταν τα δάκρυα του Γιώργου Πρίντεζη.
1: Και εμένα. Με συγκίνησε ο Πρίντεζης,
0: πραγματικά.
1: Αυτό το παλικάρι, αυτός ο αθλητής που εγώ πάντα τον είχα στην καρδιά μου και τον έχω, το χθεσινό, το πρόσωπό του, η συγκίνησή του, τα δάκρυά του, πραγματικά, λίγο έτσι και εμένα ανατέθιασα. Είναι κάποιες στιγμές.
0: Εγώ, παρόλο που ήταν πάντα αντιπαλός μου,
1: εντάξει,
0: τον σέβομαι απόλυτα.
1: Α, αυτό είναι το θέμα.
0: Ένα εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός χαρακτήρας και αθλητής. Και έδειξε χθες πόσο πολύ αγαπάει την ομάδα του. Δηλαδή, αυτή η σκηνή με τον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος έχει κατακτήσει δύο φορές την Ευρωλίγκα, να είναι στα κόρτ και να είναι δακρυσμένος, ήταν νομίζω η εικόνα του τελικού. Συγχαρητήρια λοιπόν και πάλι στην ομάδα του Ολυμπιακού για την κατάκτηση. Αρχιτέκτονας φυσικά αυτής της επιτυχίας είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος έχει χτίσει μια ομάδα τα τελευταία χρόνια. Κάθε χρόνο προσθέτει ένα λιθαράκι. Είναι μια ομάδα που έχει την ταυτότητα του Μπαρτζόκα, το μπάσκετ που παίζει ο Μπαρτζόκας, οπότε δικαιωματικά μεγάλο μερίδιο από αυτή την επιτυχία πηγαίνει στον coach του Ολυμπιακού.
2: Για την ομάδα μας, για την ομαδάρα μας, για τον κόσμο μας και για τους προέδρους και για τους παίκτες που συνεισέφεραν τόσο πολύ. Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο. Ξέρετε, τα εύκολα σου χαρίζονται και δεν είναι σημαντικά. Και να πετύχεις κάτι σημαντικό πρέπει να κοπιάσεις.
0: Και ο αρχηγός της ομάδας, ο Κώστας Παπανικολάου, εξαίρετος και εκείνος αθλητής.
1: Έχει έναν τρομερό χαρακτήρα.
0: Ακριβώς.
1: Πραγματικά έχει ήθος, έχει επίπεδο. Τον θεωρώ έτσι από τους αθλητές που ξεχωρίζουν. Δεν το λέω επειδή είναι Ολυμπιακός, έτσι. Υπάρχουν και άλλες ομάδες αθλητές που είναι εξαιρετικοί. Έχει ήθος αυτό το παιδί. Τέλος.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε και ο Κώστας Παπανικολάου.
3: Ήτανε 5 χρόνια παρουσία σε Final Four, τα οποία είχαν τα πάνω τους, τα κάτω τους, χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα στο τέλος. Ήρθε η ώρα να γευτούμε και εμείς αυτόν τον νέκταρ και να μοιράσουμε τη χαρά στον κόσμο μας, που ήταν εκπληκτικότατος για άλλη μια φορά. Δεν μπορώ να πω δικαίωση, γιατί δεν είναι ότι μας αδικούσε κάποιος στις προηγούμενες χρόνες. Εμείς αδικούσαμε στον εαυτό μας σε κάποια κομμάτια και σε κάποια σημεία. Οπότε απλά είναι επιτέλους η ανταμοιβή των κόπων, αν θέλεις, και ο χαρακτήρας που δείξαμε. Αυτό το τρόπαιο, πέρα από τον κόσμο μας, τις οικογένειές μας, τις ανθρώπους που περνάνε δύσκολα, έχουμε και εμείς την Κανέλα μας, η οποία δίνει τη δική της μάχη. Κανέλα μου, ξέρουμε ότι μας παρακολουθείς, ξέρουμε ότι μας βλέπεις, ξέρουμε ότι τα βλέπεις όλα, ότι είσαι δίπλα μας. Σ' αγαπάμε πολύ και αυτό είναι για σένα.
0: Αυτό που λέγαμε νωρίτερα λοιπόν, η αφιέρωση που έκαναν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού στη γυναίκα η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και τους παρακολουθούσε χθες από την τηλεόραση.
1: Γιατί έτσι πρέπει να είναι ο αθλητισμός, και το λέω, εντάξει, εγώ είμαι χαρούμενη γιατί η ομάδα μου πήρε το ευρωπαϊκό, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Έτσι, και πραγματικά πειράζουμε τον Ιωσήφ, πειραζόμαστε εδώ μεταξύ μας, αλλά δεν έχουμε εμείς, δόξα τω Θεώ.
0: Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
1: Όχι, τον πειράζουμε και εμένα θα με πειρα. Δηλαδή, έλεγε, μην γίνει καμιά στραβή. Μην γίνει.
0: Καλά, έτσι και γινόταν στραβή, φαντάζεστε να γινόταν σήμερα.
1: Ναι, αλλά λέω ότι εμείς πειραζόμαστε. Έτσι, ούτε κακία έχουμε, ούτε μίσος έχουμε, ούτε για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Εγώ πολλές φορές έχω δώσει συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για την εικόνα του και ήθελα να είναι. Ειλικρινά, στο Final Four ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι μια μεγάλη ομάδα. Φυσικά θέλω να το πάρει η ομάδα μου, αλλά δεν θα κάνω, συγγνώμη να τα πω, τα καφριλίκια που κάνουν ορισμένοι. Δεν θα τα κάνω. Και από τη μία πλευρά.
0: Καλά, η Καφρίλα βασιλεύει.
1: Όχι, και από τις δύο πλευρές μιλάω. Λέω για να μην πάρει.
0: Η Καφρίλα βασιλεύει και θα τη δούμε στους τελικούς του πρωταθλήματος.
1: Έτσι, μπράβο. Δεν θα
0: οι οποίοι έρχονται το επόμενο διάστημα. Ναι. Ούτε εγώ θα ασχοληθώ.
1: Όχι.
0: Εγώ δεν πρόκειται να κάτσω να παρακολουθήσω αυτό το θέαμα όπως αυτό που έγινε πέρσι. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Από την άλλη, Αμαλία, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Εγώ ανήκω σε μια γενιά, όπως και εσύ, που μεγάλωσαν διαφορετικά. Εγώ ξέρω από παιδάκι μικρό ότι ο Ολυμπιακός είναι ο αιώνιος αντίπαλος. Δεν είναι ο αιώνιος εχθρός.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Και με τι παίκτες υπήρχαν τότε σε αυτές τις δύο ομάδες.
0: Ανεξάρτητα από αυτό.
1: Όχι, και με όχι. Με
0: άλλο λέω.
1: Ναι,
0: είναι αντίπαλος, δεν είναι εχθρός.
1: Μα δεν είχαμε αυτή την ψυχολογία εμείς. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτή την τοξικότητα δεν υπήρχε. Πειραζόμασταν και στο σχολείο θυμάμαι τότε. Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή και τότε. Πειραζόμασταν, ξέρεις, άντε να το πούμε, ηλίδια αυτό. Μέχρι εκεί. Δηλαδή περισσότερο ήταν το πείραγμα. Και όχι αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι είναι αυτό. Και μιλάω και. Από τις δύο πλευρές, δεν μιλάω μόνο για την πλευρά του Παναθηναϊκού και για το Ολυμπιακού. Δεν γίνονται αυτά. Γιατί, και κάτσε να δούμε αν τελειώσει ποτέ και το ελληνικό πρωτάθλημα, ε.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ το περιμένω να το δω αυτό.
0: Εορταστικό το κλίμα, όπως καταλαβαίνετε, και στα δικά σας μηνύματα, κυρίως από τους φίλους του Ολυμπιακού. Για τους οποίους ξεκίνησε μια όμορφη εβδομάδα. Καλημέρα και στο Δήμο. Τα φιλιά μου, λέει, στον Παναγιώτη τον Βολάνιο. Ιωσήφ, να σου φέρω ένα σιμέκο. Όχι, φίλε, μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά είναι
0: το στομαχάκι μου. Καλημέρα και στον Νίκο Τοσάνση. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Κρίμα γράφει για τη Μαστροκώστα.
1: Ναι, και.
0: Πραγματικά αυτή ήταν μια είδηση που μας στεναχώρησε όλους.
1: Πάρα πολύ. Μια κυρία πραγματικά έδινε μάχη για χρόνια με τον καρκίνο. Με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια. Δυστυχώς σε πολύ νεαρή ηλικία, 55 χρονών ήταν η.
0: Ναι.
1: Ήταν η Μαστροκώστα.
0: Εγώ Μαστροκώστα, δεν κατάλαβα.
1: Την νίκησε ο καρκίνος, αλλά συλληπιτήρια στην οικογένειά της και στην κορούλα της που
0: η ανάρτηση. Έγινε γνωστή από την κόρη της.
1: Από την ανάρτηση που είναι συγκλονιστική της κόρης της.
0: Συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Πόσο κρίμα. Πόσο κρίμα πραγματικά για την κόρη Μαστροκώστα. Άντε, διάβασε πουλάκι μου και εσύ κανένα μήνυμα, τα αφήνεις όλα σε μένα. Καλημέρα στο Βασίλειο. Τι είναι αυτά, Ιωσήφ, λέει. Φίλε, δεν γίνεται. Πήρανε ευρωπαϊκό τίτλο. Δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε τώρα με τον ύμνο.
1: Ναι,
0: πάνω απ' όλα.
1: Και Γιώτα λέει: Ιωσήφ, ζούμε για να σε ακούμε σήμερα. Καλημέρα, Γιώτα μου.
0: Μια χαρά θα με ακούτε, παιδιά. Κανένα πρόβλημα. Καλημέρα και στο Σταμάτη. Στην Χίο, έκπληξη τρελή. Λέει: ξεκινάτε με ύμνο του θρύλου με τον Καλαμαράκι στο στούντιο. Κάντζου, δώσε πόνο, δώσε δούλεμα. Αφήσα η μούρη του να τρώνε τα μωρά όλου του κόσμου. Να είσαι καλά, Σταμάτη. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα και στην Ποθητή που λέει: πολλά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Η Ποθητή μας ακούει στη Σαντορίνη, βεβαίως. Καλημέρα, Ποθητή μου.
0: Καλημέρα και στον Πάνο. Ο Ολυμπιακός, λέει, είναι για τον Κίνες. Είναι η μοναδική ομάδα που έχει σηκώσει 2 ευρωπαϊκά στα γήπεδα των αντιπάλων του της ΑΕΚ, δηλαδή στο Κόφερεν στο ποδόσφαιρο και του Παναθηναϊκού την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Ναι, συνέβη και αυτό. Ο Θεόδωρος από την άλλη θέλει να βάλουμε και τη θάλασσα του Πειραιά.
1: Ναι.
0: Ετοίμασέ τη, ρε Γιώργο, βάλε και τη θάλασσα του Πειραιά πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα με τη φωνή του Γιάννη Πάριου. Γιατί το έχει γράψει ένας ΑΕΚΤΖΙΣ και το τραγουδάει ένας Παναθηναϊκός. Όπως είναι ο Γιάννης Πάριος, κάνε ένα σέρτς εκεί πέρα, θα το βρει στη θάλασσα του Πειραιά. Να το βάλουμε πριν από τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Και ο Πάνος λέει: Καλαμαροκτάποδο βάζελο, βάζελέ μου. Γι' αυτό σε πάω, ρε, γιατί δεν κολώνεις να βάλεις τον ύμνο του Ολυμπιακού. Εκτός κι αν στο επέβαλε η Αμελή. Πράγμα πιο πιθανό. Ιστερόγραφο την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα. Όχι, εντάξει τώρα, δεν γινόταν μην ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε χωρίς τον ύμνο του Ολυμπιακού. Δεν είχε πρόβλημα. Ο Ιωσήφ είναι λάρτζο. Ο Ιωσήφ δεν τον έχει πειράξει.
0: Βάλει εγώ από τις 7 η ώρα.
1: Δεν τον έχει πειράξει. Μα είναι δυνατόν.
0: Καλημέρα στο Μελέτη. Τι το πειράζεται, ρε παιδιά, λέει τον Ιωσήφ.
1: Ναι.
0: Ιωσήφ, άσε, λέει, να σε κοροϊδεύουν και κοίτα εσύ τα χάλια σου. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ, ρε Μελέτη. Είσαι μεγάλη.
1: Μια χαρά είναι, παιδιά. Εντάξει, μια χαρά είναι. Τον πειράζουμε, μια χαρά είναι.
0: Ξέρεις πως ήμουνα εγώ, σε τι κατάσταση ήμουνα χθες. Έβλεπα, ρε παιδί μου, χθες τώρα τον τελικό στην Ευρωλίγκα να γίνεται στο Telecom Center, ναι, την έδρα του Παναθηναϊκού.
1: Πανέμορφο γήπεδο, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει το γήπεδο αυτό.
0: Και εμείς ήμασταν σε μια κατάσταση σαν αυτή εδώ.
4: Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Και εγώ είμαι απόξω. Και μέσα στο θάμπο, παίρνω αμπάριζα να μπω. και με πετάνε έξω.
0: Έτσι ήμασταν λοιπόν βλέποντας το τελικό.
1: Πολύ καλά, βρέωση.
0: Για την Ευρωλίγκα. Και όταν τελείωσε ο τελικός, η κατάστασή μας ήταν η ακόλουθη.
4: Αλλή, αλλή και τρεις αλλή. Φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.
0: Για τέτοια ήμασταν, παιδιά. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
1: Ο Λάζαρος λέει, ο Παναθηναϊκός το τέταρτο το πήρε το 2007, 19 χρόνια πριν, προς ενημέρωση του Ιωσήφ. Έτσι λέει, δεν ξέρω γιατί το λέει.
0: Εντάξει, αυτό. Εγώ νομίζω ότι είναι το 11, αλλά δεν θα τα χαλάσουμε.
1: Δεν θα χαλάσουμε, είναι 7, 7 στερή είναι, πρέπει να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, Ιωσήφ μου, δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που ο καιρός αλλάζει, ρε παιδί μου, ζεσταίνει ο καιρός, εγώ θέλω μια ανανέωση. Και φυσικά που θέλω την ανανέωση, την καρταρόπα μου. Λοιπόν, και επειδή θέλω να σου πω ότι και το look μου μπορώ να ανανεώσω και παράλληλα να κερδίσω. Και θα σου πω πώς μπορώ να το κάνω αυτό. Μπαίνω στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρίσκω το κουπόνι και παίρνω έκπτωση 20% για τις αγορές μου στο About You. Άσε που μπορεί να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα πολλά ακόμα. Γι' αυτό λοιπόν και εσύ τι περιμένεις? Γιατί αυτό που σου λέω είναι όλα τα coupons και μπες και εσύ τώρα My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Χαμός με τα μηνύματα, έτσι.
0: Χαμός,
1: να είστε καλά. Εντάξει, περάζουν τον Ιωσήφ, άλλοι πιο έτσι Ολυμπιακοί, ξέρεις και αυτά, η Παναθηναϊκή. Μία χαρά. Σε κόσμιο ύφος.
0: Όπα, όπα, μπήκαν τα μπουζούκια.
1: Πάμε.
0: Όπα. Παιδιά, αυτό και τελειώνουμε, έτσι. Αυτό και δεν επανερχόμαστε. Έλα, κάτσε να χορέψουμε.
1: Έλα.
5: Σα του Πειραιά.
0: Αναγία μου.
5: Όλες είναι πιο γλυκιά.
0: Ας την ανοιχτή να ακούγεται.
5: Τζελεπί την αχτή. Ως του Καραϊσκάκη.
0: Μία στροφή το αφήνεις και το παίρνεις.

0: Φτάνει, παιδιά, δε, όχι άλλες μαχαιρίες, δεν θα δώσει.
1: Φτάνει, φτάνει, Τσιμπελεκίδη, φτάνει.
0: Ρε Τσιμπελεκίδη,
1: είσαι και Παναθηναϊκός, Παναθεμάσαι.
2: Στη θάλασσα και στη...
1: Πιασμένος είσαι από την Κάτζου, τα πήρες πουλάκι μου.
0: Τι καημένο, τι τραβάει.
1: Γεννήθηκα. Λοιπόν, δώσαμε τα συγχαρητήρια, τα είπαμε.
0: Εντάξει,
1: αναλυτικά.
0: Τα είπαμε.
1: Ακούσαμε και τις δηλώσεις,
0: ναι,
1: και του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Κώστα Παπα-Νικολάου. Άντε να σας βάλουμε και ένα Σάσα Βεζένκοφ. Γιατί εντάξει, ο Βεζένκοφ ήταν και ο MVP όλης της χρονιάς. Ήταν ο καλύτερος παίκτης στην Ευρωλίγκα.
3: Τίποτα δεν χαρίζεται. Η Ευρωλίγκα είναι αμήλικτη μέχρι το τέλος και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δεν έχω πολλά να πω. Δεν ξέρω. Οι σκέψεις, τα συναισθήματα, απλά τα καταφέραμε. Παλέψαμε πολύ. Είναι 9 μήνες, είναι 42 παιχνίδια. Είναι πολλά. Πραγματικά παίξαμε ωραίο μπάσκετ, είμαστε σταθεροί και συνεχίζουμε.
1: Μπράβο, παιδιά, λοιπόν.
0: Μπράβο.
1: Και πάλι συγχαρητήρια.
0: Και λέει ο Γιάννης, μην τραγουδάς, θα το κλείσω, είσαι φάλτσα.
1: Έχει δίκιο.
0: Έχει, φυσικά.
1: Συγχαρητήρια, λοιπόν, στην ομάδα του Ολυμπιακού, παιδιά, και σαν νότερα, κάποια στιγμή να μας φτάσετε στα 7. Φτάνει, λοιπόν, για να πάμε και παρακάτω. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. Τζιβελεκίδη, πρόσεξε την πορεία σου από εδώ και πέρα.

0: Real FM.
1: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
2: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
1: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
3: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα τέσσερα νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
4: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
5: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
7: Όχι.
6: Όχι.
7: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
11: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
12: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
13: Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό, οι μεγαλύτερες καθυστέρησεις. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τροματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκάθι. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκε το Ερυθρό Λευκό Γλέντι στον Πειραιά για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό, παρουσία των πρωταθλητών και χιλιάδων φίλων της ομάδας. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδύθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% και 17 έδρες. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ με 23,1% και 15 έδρες. Αναλυτικά στο real.gr.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
17: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Ρέντι στην Κυφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκη πίσω στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Κατεχάκη, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης Αθηνών και στην Αττική Οδό από Ζεφυρίως Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφορικές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμύρνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Τζιβελεκίδη, δεν σε βλέπω καλά.
1: Παιδί μου, βάλτε ένα του Ολυμπιακού σήμερα, σε παρακαλώ.
0: Δεν σε βλέπω καθόλου
1: καλά. Μην είσαι τρομοκρατία ο Καλαμαράκης. Βάλτε τον ύμνο.
0: Και είναι και ο Παναθηναϊκός παναθεμάτων.
1: Εντάξει, αλλά είναι Παναθηναϊκός, αλλά τώρα είναι η μέρα του Ολυμπιακού. Εντάξει, το καταλαβαίνει. Τι να κάνει.
0: Χαίρεται πιο πολύ.
1: Δεν νομίζω, όχι. Εντάξει. Δεν το δείχνει απλώς ότι είστε αγόρια του, εντάξει, λογικό είναι.
0: Καλημέρα στο Χρήστο, στο Κερατσίνη. Από σήμερα λέει βαρέα και ανθυγιεινά για τον Ιωσήφ. Θα έπρεπε, κανονικά θα έπρεπε, Χρήστο μου.
1: Πάντως θέλω να πω για τον Ιωσήφ πραγματικά ότι αντέχει, γιατί είχε πει ότι αν το πάρει ο Ολυμπιακός δεν θα ερχόταν. Βεβαίως επειδή σου λέει, εγώ είμαι larger, παιδί μου, δεν με νοιάζει γιατί είμαι πτάστερος, θα έρθω. Και ήρθε και μπράβο του. Πολλά μπράβο.
0: Ναι, να πάμε και παρακάτω όμως,
1: πάμε,
0: γιατί
1: πάμε.
0: Έχει και σοβαρά θέματα η επικαιρότητα.
1: Πιο σοβαρό από το ευρωπαϊκό υπάρχει.
0: Ναι, υπάρχει ο πόλεμος.
1: Τελείωσε ο πόλεμος. Δεν τελείωσε, λέει. Εγώ του λέω τελείωσε. Όχι, δεν τελείωσε. Υπάρχει μια καταρχή συμφωνία για ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και ΗΠΑ.
0: Ναι, αυτό το καταρχήν το έχουμε ακούσει.
1: Σωστό, και αυτό έχει δίκιο.
0: Πόσες φορές δηλαδή το τελευταίο δίμηνο. Και ταυτόχρονα ο Τραμπ έστειλε ένα μήνυμα στους δικούς του διαπραγματευτές και λέει, παιδιά, μην βιάζεστε. Μην βιάζεστε να κλείσετε τη συμφωνία, έχουμε χρόνο. Ο άνθρωπος δεν πάει καλά.
1: Όχι, πάντως το πετρέλαιο πέφτει πάρα πολύ. Έτσι. Είναι κάτω από τα 98 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή, με μια πτώση 5,64% στα 97,69 δολάρια το βαρέλι. Άντε, παιδιά, αυτό είναι το σημαντικό για μας.
0: Πέφτει το πετρέλαιο, γιατί υπάρχει αυτή η φημολογία, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Ότι επίκειται συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, αλλά όπως σας είπα. Ο προεδράρας τους λέει, παιδιά, μην βιάζεστε.
1: Δεν βιαζόμαστε.
0: Έχουμε χρόνο.
1: Ναι. Σου λέει, δεν θέλω η συμφωνία να δείχνει μια εικόνα αμερικανικής υποχώρησης. Αυτό δεν θέλει, έτσι. Θέλει να γίνει συμφωνία και να βγει να πει, ορίστε, είμαστε νικητές, υποχώρησε το Ιράν, κάναμε τη συμφωνία. Α, δούμε. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ που κρατά μικρό καλάθι. Πάντως οι αγορές φαίνεται ξεκάθαρο ότι αντιδρούν ανωδικά και θετικά σε αυτή την καταρχήν συμφωνία ή στην υποψία της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Άντε να το δούμε, γιατί μαύρο καλοκαίρι θα έχουμε και μαύρο φθινόπωρο και μαύρο χειμώνα αν συνεχιστεί. Πόλεμος και μιλάω από την άποψη του πληθωρισμού και της ακρίβειας.
0: Αυτό θα το έχουμε έτσι κι αλλιώς. Ακόμα και σήμερα να τελειώσει ο πόλεμος. Εμείς θα τα πληρώσουμε τα σπασμένα.
1: Όλα ωραία.
0: Και το καλοκαίρι και τον επόμενο χειμώνα ο οποίος έρχεται. Μας έχουν προετοιμάσει, παιδιά, κανονικότατα. Θα σας τα πούμε στη συνέχεια και για τα στοιχεία σχετικά με την ακρίβεια και για το τι μας περιμένει τους επόμενους μήνες. Αλλά σε αυτή την ιστορία τώρα με την συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ποιος παίζει καθοριστικό ρόλο, Αμάλια?
1: Ο στρατάρχης του Πακιστάν.
0: Ο αγαπημένος μας στρατάρχης.
2: Ωστόσο, οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται και μάλιστα με πυρετόδεις ρυθμούς. Στην Τεχεράνη ταξίδεψε ο πανίσχυρος στρατηγός του Πακιστάν Ασίμ Μουνίρ και είχε σειρά επαφών με αξιωματούχους του Ιρανικού καθεστώτος.
0: Έχει μπει μπροστά ο Ασημάκης. Έχει μπει μπροστά
1: ο Ασημάκη. Γεια σου. Άντε, τελείωνε. Το να τελειώνουμε κι εμείς. Να ηρεμήσουμε λίγο. Λοιπόν, ο Μιχάλης από την ΕΦΕΛ λέει: καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Του χρόνου να το ξαναπάρουμε. Ιστερόγραφο, σας παρακαλώ, ο ύμνος να παίζει ως χαλί όλη την ημέρα.
0: Ναι, ναι, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Άλλη δουλειά δεν είχαμε. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Πραγματικά λέει: δεν περίμενα να είσαι σήμερα και του χρόνου. Να σε καλά, φίλε, καλημέρα. Για τον καιρό θα μας πεις τίποτα?
1: Λοιπόν, ο καιρός.
0: Γιατί ξεκίνησε η εβδομάδα.
1: Εγώ δεν θα πω για τον καιρό.
0: Δεν μας έχεις πει τίποτα άλλο πέρα από τον Ολυμπιακό.
1: Τι να κάνω, παιδί μου, είμαι πρωταθλήτρια Ευρώπη.
0: Είναι εκπομπή. Ενημερωτική.
1: Είμαι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μα πώς να το κάνουμε τώρα? Έχω σήμερα έναν άλλο αέρα, πιο ευρωπαϊκό.
0: Θα σου έλεγα
1: τώρα. Κάπως είμαι, έτσι, κάπως νιώθω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, καλά, έχει δίκιο. Λοιπόν, να πούμε τον καιρό ότι θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες. Θέλω να πω 27, 28, αύριο και 30. Με την αστάθεια της απογευματινές ώρες να περιορίζεται, αλλά σε κάποιες περιοχές να επιμένει. Και όλες τις ημέρες θα πάει έτσι, μέχρι τέλος του μήνα, λένε οι μετεωρολόγοι. Να δούμε, έχουμε και τριήμερο, Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Να δούμε τι καιρό θα κάνει. Πολύ νωρίς ακόμα. Πάντως, όλη η εβδομάδα θα κυλήσει με ήλιο, ηλιοφάνεια, αστάθεια τις απογευματινές ώρες και θερμοκρασίες εκεί στα 27, 28. Και σε κάποιες περιοχές ακόμα και 30. Εντάξει, δεν πειράζει, λιακάδα είναι όλο. Και ο Πειραιάς, βλέπω, ο Πειραιάς λιακάδα. Εκεί στον Πειραιά θα έχει λιακάδα όλες τις μέρες. Θα είναι ο καιρός ανοιχτός, γαλήνια η θάλασσα. Μια χαρά, μια χαρά.
0: Να πας?
1: Δεν θα πάω, γιατί δεν πάω? Είναι που δούλευα, θα σου λέω εγώ αν δεν είχα κατέβει χθες.
0: Χθες είχαμε και εκλογές στην Κύπρο. Εκεί όπου πρώτο κόμμα αναδείχθηκε ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το ΔΣΥ. Πρώτη δύναμη λοιπόν στις εκλογές της Κύπρου με 17 έδρες.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με τα ποσοστά, το ΑΚΕΛ ήρθε δεύτερο με 15 έδρες, το ΕΛΑΜ έλαβε 8 έδρες, αρκετά ψηλά.
1: Ναι, ναι, αρκετά ψηλά.
0: Για να τα λέμε αυτό.
1: Να τα λέμε, πώς
0: είναι
1: και
0: το ανησυχητικό. Το ανησυχητικό, Δίκο 8 έδρες, Άλμα 4 έδρες και η άμεση δημοκρατία του Ευρωβουλευτή Παναγιώτη Φιδία Παναγιώτου πήρε 4 έδρες. Μπαίνει λοιπόν και στη Βουλή,
1: ναι,
0: της Κύπρου.
1: Και λέει ότι το σκέφτεται αν θα κρατήσει αυτή την έδρα, δηλαδή την έδρα στην Κυπριακή Βουλή ή την έδρα στην Ευρωβουλή. Το σκέφτεται ο Φιδίας. Το σκέφτεται. Το σκέφτεται.
0: Μεγάλη επιτυχία. Μπράβο στους αδελφούς Κυπρίους, οι οποίοι λειτουργούν για να μην τα λέμε τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι είναι, όπως και εμείς, έτσι. Όπου δούνε μπουμπούκι, όπου δούνε φιντάνι, το επιβραβεύουν. Μπράβο, παιδιά, εκεί πέρα στην Κύπρο που επιλέξατε και την άμεση δημοκρατία του Φιδία. Εξαιρετικός πολιτικός, ο οποίος βλέπει πάρα πολύ μπροστά, συγκροτημένος. Ο οποίος έχει πει διάφορα τον τελευταίο καιρό. Να θυμηθούμε κάτι, όταν ετοιμαζόταν για να κατέβει στις εκλογές της Κύπρου.
3: Τι με κατηγορούν τώρα είναι όταν κάναμε το κομμάτι της άμεσης δημοκρατίας, επειδή αφήσαμε όλον τον κόσμο να μπορεί να βάλει υποψηφιότητα. Μέχρι τώρα έχουν βάλει 200 άτομα και μόνο 56 θα εκλεγούν. Η αλήθεια είναι για πολλούς που δεν είναι και πολύ καλοί. Όλοι μπορούν να βάλουν υποψηφιότητα και ο κόσμος κάνει. Είχαμε αρκετά παραδείγματα που ήταν κάποιοι στη φυλακή για κάποια χρόνια.
4: Α, τόσο καλά.
3: Και είχαν OnlyFans που.
4: Όλοι φαντάζομαι.
3: Αλλά.
0: Είχε και κάποιους υποψηφίους οι οποίοι είχαν κάνει φυλακή.
1: Εντάξει,
0: και κάποιες κυρίες οι οποίοι έχουν σελίδες στο OnlyFans. Εντάξει, και τι έγινε τώρα.
1: Εντάξει.
0: Παρ' όλα αυτά, οι αδελφοί Κύπροι τον επιβράβευσαν και μπαίνει κανονικά στη Βουλή. Έχει κάνει πάρα πολύ σοβαρές δηλώσεις και τον τελευταίο καιρό η τελευταία του δήλωση ήταν ότι είναι ηλίθιο να έχεις θέση για το Κυπριακό. Γιατί τα πράγματα αλλάζουν.
1: Γιατί και δεν μιλάει ελληνικά στην Ευρωβουλή, το ξέρεις αυτό. Έχει γίνει θέμα αυτό. Δεν μιλάει ελληνικά στην Ευρωβουλή, ποτέ. Δεν θέλω, λέει, να μιλάω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Ενώ υπάρχει μια ελπίδα, γιατί ο ίδιος σκέφτεται να κάνει το κόμμα franchise και να το φέρει στην Ελλάδα. Να κατέβει και εδώ στις εκλογές.
1: Να κατέβει.
0: Έτσι, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, σκέφτεται να το φέρει και εδώ.
5: Πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα παρακολουθείς?
6: Όχι όσο θα έπρεπε. Ασχολούμαι περισσότερο με τα ευρωπαϊκά πράγματα. Τώρα ασχολούμαι και περισσότερο μαζί με το κυπριακά. Πρέπει να μάθω τα κυπριακά, γιατί δεν τα πολύ ξέρω τα πολιτικά. Αλλά σιγά σιγά, αν πάει καλά και είμαστε, πιάσουμε ένα σεβαστό ποσοστό στις εκλογές, θα σκεφτούμε σοβαρά να φέρουμε το κόμμα, το ίδιο franchise, και στην Ελλάδα. Θα κατεβούμε στις εκλογές της εθνικής που έχετε σε ένα χρόνο περίπου.
1: Μην το ξεχάσεις.
0: Με το καλό.
1: Μην το ξεχάσεις. Θα κατέβεις οπωσδήποτε.
0: Η αλυσίδα, το franchise.
1: Οπωσδήποτε. Εσύ μας έλειπες. Όλα τα άλλα τα είχαμε.
0: Υπάρχει κοινό το οποίο σε περιμένει. Να είσαι σίγουρος. Δηλαδή 100%. Όπως και τα αδέλφια μας οι Κύπροι, έτσι και εμείς κάνουμε σοφές επιλογές. Μπράβο, μπράβο. Εξαιρετική επιτυχία. Τώρα βέβαια από το πρωί μπορεί να σας λέμε για την Ευρωλίγκα που πήρε ο Ολυμπιακός, αλλά εμείς, να ξέρετε, περισσότερο βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο. Όλη μέρα. Και τώρα μάλιστα ετοιμαζόμαστε και για το Μουντιάλ, το οποίο θα ξεκινήσει τον Ιούνιο. Γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω γρασίδι, να βάλω παίκτες γύρω μου. Ναι, ναι, όλα αυτά τα ωραία. Τώρα θα πείτε εσείς, παιδιά, αυτός έχει τρελαθεί. Η απάντηση είναι ναι, αλλά έχω τρελαθεί από τη χαρά μου. Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public και ζω κάθε match σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο. Ζήστο και εσύ με κορυφαία extra large τηλεόραση από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύησης Safety.net και με δωρεάν μεταφορικά. Για να ετοιμαζόμαστε λοιπόν για το Μουντιάλ με extra large τηλεόραση από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα.
1: Άντε βρε Παναγιώτη, πού ήσουνα? Πού ήσουν, σε ψάχνανε εδώ οι ακροατές, σε έψαχνα εγώ. Έχεις ξεμείνει στον Πειραιά?
4: Όχι, όχι, δεν ξέμεινα, ήρθα.
1: Μπράβο, αγόρι μου.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κιόλας.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, πρωταθλητή Ευρώπης, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Όπα, ταπεινός.
4: Να πούμε και την κίνηση ή μόνο τα εύσημα?
0: Την κίνηση, τα εύσημα έχουμε βαρθεί να τα λέμε. Δεν λέμε και τίποτα άλλο σήμερα.
4: Αρκετή ταλαιπωρία για τους οδηγούς. Sold out οι δρόμοι από Μαρούσι μέχρι Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην Κάφβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Ρέντι και στην Άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο τη Αθήνα, στη Σαρδιτού, Βασιλιά Κωνσταντίνου, Βασιλή Σοφία και στην Ομόνια στι Πατησίων Πυραιό. Συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών στην άνδο τη Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνδο του Κηφισού από Πανόρμου μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλίουπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Φάληρο μέχρι Άλυμο. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Φάληρο και στους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ειλικρινά και δεν ξέρω πότε θα ξεκολλήσει η κίνηση.
1: Εντάξει, είναι ακόμα τα ποινίκια. Δεν μπορούμε. Είμαστε εντάξει, φύγετε από εκεί, αφού ο κόσμος θέλει να το γιορτάσει.
4: Δικαίως.
1: Δικαίως, Παναγιώτη.
4: Στο κόκκινο και το ρεύμα προς Πειραιά.
1: Πολύ σεμνό σε βλέπω σήμερα. Σε παίρνω λίγο πιο. Στο καλαμαράκι εννοώ, έτσι λίγο.
4: Σεβόμαστε.
1: Α, μπράβο, εντάξει. Okay.
4: Στο κόκκινο και το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει 20-25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 5-10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10-15 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία.
7: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν χρειάζεται να έχουμε πολλά σήμερα. Μέχρι εκεί. Μπαίνεις, λες, κίνηση. Σε ευχαριστούμε, φεύγεις.
1: Λοιπόν, έτσι για να ερμήσουμε λίγο τα πνεύματα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πεντανόστιμα? Και τα ψάρια είναι πεντανόστιμα. Και οι γάβροι ιδίως, ο γατογαβράκι είναι πολύ ωραίο. Το τρως και εσύ. Σ' αρέσει και το ξέρω. Μαρινάτος.
0: Το κατασπαράζω το γαβράκι.
1: Ξέρω όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα. Από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στις ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα ολόφρεσκα. Έτσι ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι και ψάρι που εμπιστεύεσαι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Για φρέσκα ψάρια λοιπόν, στα Lidl.
0: Καλημέρα και στον Σπύριο, στον Πειραιά. Η δεύτερη όλα δεν πρέπει να αρχίσει με τα παιδιά του Πειραιά. Το βάλαμε 8 και 23 πρώτα λεπτά. Πάλι, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε, θα γίνουμε και μονότονοι στο τέλος. Στη χειρότερη λέει να ξεκινήσει με μία Λιόλιου. Τι έχετε πάθει όλοι με τη Λιόλιου, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέτοιο φαν κλαμπ έχει ξαφνικά. Κόψε μας τη Βελεκίδη.
8: Real FM. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό.
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν Ρουμανού στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
16: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
17: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
18: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
19: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
18: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
19: Εννοείται, αγάπη μου.
18: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
19: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
18: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
19: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
20: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
21: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
22: Και του έφρανε τούτα, μπαμπά.
23: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
24: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται ο θεριστής, αύριο έρχεται. Αύριο Τρίτη στις 8 στην πλατεία του Θησίου. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
2: Όλα τα ρεπορτάζ.
0: Έχουμε εδώ να θερίσουμε.
2: Έχουμε.
0: Προς το παρόν όμως.
2: Social media καταπληκτικά, είδες την μπαλίτσα κι αυτά.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια.
2: Ναι, εντάξει, αντε μην πω παραπάνω.
0: Καλημέρα στο Γιώργο. Πήρε ευρωπαϊκό ο θρύλος μας, λέει. Πήρα αύξηση στη δουλειά. Εκδόθηκε το προσωρινό δίπλωμά μου από τη σχολή. Είχαμε σωστό πρόγραμμα. Παραγγελιά στο Τσιβελεκίδη να βάλει τον νοικιάστηκε τη Λιόλιου. Την καλημέρα μου να είστε καλά.
2: Με τη Λιόλιου είδε σε πόσα
0: μηνύματα. Λίσα, κακιά, λίσα. Πρωί-πρωί. Δεν πάμε λίγο στα χρηστικά να αλλάξουμε λίγο κλίμα.
2: Να πάμε. Γιατί τώρα τι γίνεται. Θυμάστε που λέγαμε μέχρι πριν κάποιες μέρες ότι πρέπει να κάνουμε όλη τη δήλωση. Γιατί εκπρόθεσμες δηλώσεις έχουν, αν το κάνεις εκπρόθεσμα, θα έχεις πρόστιμο 100, 200, φτάνουν και τα 500 ευρώ. Τώρα το Υπουργείο Οικονομικών φέρνει τροπολογία και δεν θα υπάρχουν πρόστιμα για μικρά ποσά, έτσι. Τώρα κάποιοι άνθρωποι που είναι η φορολογική τους δήλωση, θα πω, την ξεχνούν να την κάνουν ή δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλο φόρο, δεν θα υπάρχουν πρόστιμα. Και μάλιστα λέγεται ότι όχι μόνο δεν θα υπάρχουν πρόστιμα σε αυτές τις φορολογικές δηλώσεις εκπρόθεσμες, ότι θα τους επιστραφούν και ποσά. Γιατί εντάξει, θεώρησαν στο Υπουργείο Οικονομικών ότι αυτό είναι άδικο, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα, άμα αργήσεις 1, 2, 3, 5 μέρες και έχεις έναν φόρο 50 ευρώ ή επιστροφή φόρου, και τι να μην την κάνεις, σημαίνει ότι είσαι ξεχασιάρης. Και εγώ το ακούω αυτό. Άρα λοιπόν, για όσους τα προηγούμενα χρόνια, δεν ξέρω αναδρομικά από πότε θα ξεκινήσει, έχετε κάνει εκπρόθεσμα τη δήλωσή σας και βεβαίως είχατε πληρώσει το πρόστιμο, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να σας επιστραφούν τα χρήματα και ότι φέτος όσοι ξεχάσετε, ξαναλέω, δεν είναι να έχεις ένα φόρο 1.000, 2.000, 3.000 να πληρώσεις και δεν θα έχεις το πρόστιμο. Μιλάμε για φορολογικές δηλώσεις που έχουν ή πολύ πολύ μικρό φόρο, έτσι, ή που έχουν επιστροφή φόρου. Εκεί δεν θα υπάρχει πρόστιμο.
0: Αυτό ήταν μόνο. Δεν έχουμε τίποτα άλλο χρηστικό.
2: Έχω να πω και πότε πληρώνονται οι συντάξεις.
0: Βεβαίως, γιατί θα αναγκαστώ να επανέλθω στο θέμα που δεν θέλω.
2: Όχι, εγώ θέλω να πω γιατί μας ακούνε οι συντάξιους.
0: Ακριβώς.
2: Άρα, την 3η 26 Μαΐου, αύριο, θα καταβληθούν οι κυρίες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών. Δηλαδή, σήμερα το απόγευμα, όσοι ήσασταν σε ταμεία μη μισθωτών, θα τα δείτε τα χρήματα στους λογαριασμούς σας. Και την 5η 28 Μαΐου, δηλαδή Τετάρτη το απόγευμα, οι κυρίες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών ή ΚΑΕΤΑ. Άρα, δύο πληρωμές σήμερα το απόγευμα και Τετάρτη απόγευμα, και έτσι θα ολοκληρωθεί η καταβολή των συντάξεων. Ορίστε, τάπα.
0: Μια χαρά τα είπες. Καλημέρα στη Μαρία, στη Μάνη. Βρέχει κάθε μεσημέρι, λέει, το τελευταίο διάστημα στη Μάνη. Καταιγίδες, λέει, ιδέες. Όχι αστεία, και σήμερα αυτό δείχνει.
2: Ναι, και
0: καλημέρα,
2: στην
0: Μαρία.
2: Τι έγινε. Είδα εικόνες. Πλημμυρίσαν τα πάντα. Ήταν οι άνθρωποι που είχαν πάει για Σαββατοκύριακο και τα λοιπά. Μαζεύαν άρο-άρο, μιλάμε για νερό. Είναι αυτή η αστάθεια ή ανοιξιάτικη.
0: Τώρα, αν πιείτε νερό από το πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 για τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει και ένα design που δεν παίζεται. Μιλάμε για ένα έργο τέχνης στην κουζίνα σας.
2: Η Next is Now και η Dome Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον κ. Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζον ως εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr.
0: Αμαλία, θα σε πάω στην Αυστραλία τώρα.
2: Να με πας. Μ' αρέσει η Αυστραλία.
0: Μακάρι να πας. Ένα ταξίδι.
2: Στην Αυστραλία.
0: Α, και να σε αρέσει κιόλας και να μείνεις εκεί, να κάνεις παρέα με τα καγκουρό. Αλλά πρόσεξε να δεις τώρα τι έπαθε εκεί πέρα ένας καταναλωτής, ο οποίος πήγε στο σούπερ μάρκετ. Πώς πας εσύ, ρε παιδί μου, στο σούπερ μάρκετ? Δεν παίρνεις, ας πούμε, τις σαλάτες αυτές τις έτοιμες?
2: Ναι, εγώ δεν παίρνω, δεν μ' αρέσει, αλλά ναι, παίρνω πάρα
0: είναι
2: πολύ.
0: Είναι μέσα στη συσκευασία.
2: Ναι, έτοιμες.
0: Εγώ παίρνω το baby σπανάκι, δηλαδή, που πάω και το παίρνω, το παίρνω από εκεί πέρα.
2: Εντάξει, στη συσκευασία είναι αυτή έτοιμο, τη διάφανη. Πλημμένη και τα λοιπά.
0: Ακριβώς. Ναι. Πήγε λοιπόν ένας καταναλωτής εκεί να πάρει μαρούλι.
2: Ωραία, πλημμένο στη συσκευασία, ε.
0: Μπράβο, ναι. Mm. Παίρνει λοιπόν το μαρούλι, πάει σπίτι και τι να δει.
2: Τι να δει.
3: Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στην Αυστραλία όταν ένας άνδρας εντόπισε ζωντανό βάτραχο μέσα σε συσκευασία μαρουλιού που είχε αγοράσει από σούπερ μάρκετ. Το συμβάν καταγράφηκε στην πόλη Έσπεραντς όταν ο Ρις Σμόκερ ετοιμαζόταν να μαγειρέψει δείπνο και ανακάλυψε το μικρό αμφίβιο εγκλωβισμένο ανάμεσα στα φύλλα της σαλάτας. Αρχικά, οι συγκάτοικοι του πίστεψαν πως επρόκειτο για αστείο, ωστόσο όταν είδαν τη σφραγισμένη συσκευασία διαπίστωσαν ότι ο βάτραχος ήταν αληθινός. Η παρέα ονόμασε το ζώο Γκρέγκ και αργότερα το απελευθέρωσε σε κοντινή λίμνη. Η αλυσίδα Supermarket Woolworths ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό σε συνεργασία με προμηθευτές της, χαρακτηρίζοντάς το μεμονωμένο συμβάν.
0: Κανονικά ήταν το βατραχάκι μέσα στο μαρούλι.
2: Παναγία μου.
0: Είδα και το βίντεο δηλαδή.
2: Κατόδεσαι.
0: Ήταν το καημένο το βατραχάκι μέσα στη συσκευασία.
2: Αλλά δεν το πήρε κανείς χαμπάρι, ρε παιδί μου.
0: Όχι. Το πήρε αυτό, το αγόρασε από το σούπερ μάρκετ, πήγε σπίτι.
2: Όταν το συσκευάσανε.
0: Το συσκευάσανε και είχε μείνει εκεί εγκλωβισμένο το καημένο. Ζωντανότατο. Μια χαρά. Μετά δεν άκουσε, το απελευθέρωσαν κιόλα, το άφησαν στο φυσικό του περιβάλλον. Τυχερό ήταν δηλαδή. Που δεν το μαγείρεψαν κι αυτό.
2: Ήταν ο άνθρωπος που το άνοιξε τη σαλάτα και δεν μέσα το βάτραχο.
0: Φαντάσου να πάει να πάρει τώρα το μαρούλι και
2: θα
0: να
2: ξαναπάρει.
0: Το βατραχάκι.
2: Θα ξαναπάρει τέτοια σαλάτα ο άνθρωπος.
0: Στην Αυστραλία, παιδιά, έγινε αυτό έτσι για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
2: Στην Αυστραλία.
0: Στην Αυστραλία. Καλημέρα στο Χρήστο, αγαπητέ φίλε. Έτσι ξεκίνησε η εκπομπή. Δηλαδή, το πρώτο μισάωρο πήγαμε μόνο με τον Ολυμπιακό και την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Δεν κάναμε άλλη δουλειά. Βάλαμε και τον ύμνο του Ολυμπιακού. Βάλαμε και τη θάλασσα του Πειραιά.
2: Θα το βάλουμε άλλη μία στην αρχή της επόμενης ώρας τον
0: φόρταση,
2: ύμνο. Τον ύμνο άλλη μία φορά χρειάζεται. Τώρα να το
0: πετώσουμε. Ωραίος ύμνος.
2: Τόσο ωραίος, εντάξει, και εσύ το παραδέχεσαι. Εντάξει.
0: Πολύ ωραίος. Μουσικά ειδικά είναι εξαιρετικός. Καλημέρα και στον Βασίλη, ο οποίος ασχολείται με τον όρο γάβρο.
2: Ναι.
0: Λέει, στην αρχαία ελληνική γραμματεία και στον Όμηρο δεν έχει καμία σχέση με το γνωστό ψάρι ή την οπαδική αργό, αλλά λειτουργεί ως επίθετο που δηλώνει τον υπερήφανο, τον θρασί ή τον μεγαλοπρεπή. Στα ομηρικά επιλέει το επίθετο αυτό εμφανίζεται συχνά για να περιγράψει γενναίους μαχητές, άλογα ή ανθρώπους που ξεχωρίζουν για την υπεροψία και τη δύναμή
2: δεν
0: του.
2: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Κοίταξε να δεις, ο Όμηρος είχε προβλέψει για το γάβρο. Μπράβο Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ώρα πλησιάζει 9.
2: Στείλτε κι άλλα παιδιά για το γάβρο, κι άλλα στείλτε.
0: Ναι, παιδιά, μην ξεχαστείτε.
2: Για τον καλαμαράκι, έτσι. Τα χτυπήματα να είναι συνεχή.

0: Real FM.
1: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
2: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
1: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πίσω.
0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
6: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
5: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
6: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
5: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
6: Τι ερώτηση.
5: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
6: Αυτό ξαναπες.
5: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
7: Τζουγανάτος ΑΕ στη Βιπέ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
8: Ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Μοσχάτο. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Συνέδριο για το δημογραφικό ζήτημα διοργανώνεται λίγο μετά τις 10 το πρωί, στο πλαίσιο του οποίου ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Κατά τη διάρκεια του, ειδικοί, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι φορέων θα προτείνουν λύσεις με σκοπό τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση του καυτού δημογραφικού προβλήματος που απειλεί το μέλλον της χώρας. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού θα μεταδοθεί απευθείας από τον Real FM. Τις εργασίες του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό θα μεταδίδουν επίσης απευθείας με ήχο και εικόνα το ενικός.gr και το real.gr. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκαθί. Είτε θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα τους αντιμετωπίσουμε με άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Δεν θα κάνουμε πτώσεις στην αξιοπρέπεια και την τιμή της χώρας, υποστηρίζει το Ιράν. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% και 17 έδρες. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ με 23,9% και 15 έδρες. Η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελείται από 6 κόμματα. Το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία εισέρχονται για πρώτη φορά με 4 έδρες το καθένα. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του μέσα στο σπίτι τους στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες της οικογενειακής τραγωδίας.
13: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
15: Γιατρέ μου.
16: Πείτε μου.
15: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
16: Μάλιστα.
15: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
17: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του κατέκτησε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Μετά από έναν συναρπαστικό τελικό στο Telecom Center του ΆΚΑ, νίκησε με 92-85 την πολυνίκη του θεσμού Real Madrid. Οι Ερυθρόλευκοι επέστρεψαν στην κορυφή της Ευρώπης έπειτα από 13 χρόνια. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
20: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Νεφός με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πού νοικιάστηκε?
1: Α, δεν ξέρω εγώ τι αυτά.
0: Πόσο νοικιάστηκε? Είναι ακριβά και τα ενίκια. Έχουν ανέβει τα ενίκια, δεν ξέρω εκεί που έχουν φτάσει. Πώς νοικιάστηκε σε άλλους, δηλαδή γιατί το πήραν το δικό μας το σπίτι?
1: Κάναμε το χατήρι των ακροατών που θέλανε, δεν είδες, θέλανε μηνύματα.
0: Είναι η κυρία Λιολιού.
1: Η Λιολιού είναι.
0: Να μου τα λένε, παιδιά, να τα μαθαίνω κι εγώ που δεν τα ξέρω.
1: Έχει γίνει.

0: χαρά μου.
1: Ο Ιησούς Χριστός ζυγκάει και όλα τα κακά σκορπάει. Ο Ιησούς Χριστός ζυγκάει και όλα τα κακά σκορπάει.
0: Αγία μου, γελάμε. Να σου πω, άνοιξε. Ιωσήφ μου, ο Μιχάλης λέει. Ο Βασίλης, συγγνώμη, τον Αγίο Στέφανος. Μην έχεις άγχος, λέει, σε ποιον νοικιάστηκε. Μπορεί να πληρώσουν και τον ένφια. Δεν θα χρειάζεται να τον πληρώσεις εσύ. Τον πληρώσουνε. Τον πληρώσει ο Βασίλης. Είναι large από τον Άγιο Στέφανο. Ναι.
2: Κουβαρτόπεδο. Μπράβο, Βασίλη. Μπράβο, παλικάρι μου.
0: Τι του έχουμε κάνει, δηλαδή, τα παιδιά του Πειραιά. Δύο φορές τον ήμουν του Ολυμπιακού. Δηλαδή,
2: την
0: ο άνθρωπος. Δηλαδή,
2: θα βλέπει σήμερα την τύχη μου. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Τζιβελεκίδη, είσαι προδότης, να το ξέρεις αυτό.
0: Και ο Μέλιος λέει: καλημέρα, αγαπημένη, και καλή εβδομάδα. Ιωσήφ, λυπήσου, μας φτάνει. Δεν φταίει Ιωσήφ. Ρε παιδιά, τι να κάνουμε.
2: Εδώ, παιδιά, έχει γίνει δολιοφθορά. Έχει γίνει σαμποτάζ, κανονικό.
0: Είναι
2: οργανωμένη σκευωρία, κανονικότατη.
0: Και ο Real Blogger λέει: Τζόζεφ, κουράγιο. Του χρόνου θα είναι πάλι δικό μας. Εντάξει, μαγάτσε, μέχρι του χρόνου έχουμε.
2: Εσύ τι θέλεις πάλι μέσα.
0: Έλα εδώ, παιδί μου, εσύ.
3: Καλημέρα.
2: 9 παρά 20 μπήκε και θα ξανάμπαινε 9 και 20. Άκουσε τον ύμνο και μου κουβαλήθηκε.
3: Βέβαια, δεν μπορούσα.
2: Τι θε να τραγουδήσει.
3: Ήθελα να συνδυάσω την άφηξή μου με.
2: Μην χάσεις εσύ την ευκαιρία. Μουσική. Δεν μου λες. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Έχεις κοιμηθεί καθόλου?
3: Καθόλου.
2: Τίποτα, ε. Σε τι το έχεις πάει?
0: Να,
2: έχεις πάει και στον Πειραιά.
3: Βέβαια.
0: Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Άξιος.
2: Δεν μου λες. Έχεις ξαναδεί Ευρωλίγκα?
3: Ήμουνα τρίτη και τετάρτη παιδάκι, δημοτικού.
2: Α, που να θυμάσαι
3: δεν
2: τώρα πώς είναι.
3: Ναι.
2: Εντάξει, καλά λύσου, δεν πειράζει, συγχαρητήρια.
0: Δεν μασάει ο Βολάνιος. Μην του κάνεις bullying.
2: Εγώ
0: τέλος.
2: Του κάνω bullying.
0: Τώρα
2: Βολάνιο
0: είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
2: Άσε,
0: έλα, Παναγιώτη
2: μου. Ζητάνε να ανεβάσουμε και φωτογραφία με τον Βολάνιο. Έπρεπε να ανεβάσουμε σήμερα μία με το κύπελο, εορταστική κτλ. Αύριο το πρωί. Να
3: έχω
2: είσαι
3: μία. Με το κύπελο έχω μία. Από τη Fan Zone το Σάββατο έβγαλα.
2: Αύριο να είσαι φρέσκος θέλω. Γιατί τώρα είσαι ξενυχτισμένος, είναι τα ματάκια σου λίγο πρισμένα κτλ.
0: Άστο το παιδί, είναι κουρασμένο. Είναι από το ξενύχτη.
2: Ακριβώς. Για πες μας, Παναγιώτη, τώρα για την κίνηση στους δρόμους.
3: Στο κόκκινο η κυκλοφορία στον Πειραιά. Ακόμη βόλτες
2: κάνει.
3: Ακόμα
2: είναι κόκκινος ο Πειραιάς.
0: Κατακόκκινος.
2: Καλά, λογικό, ναι.
3: Ακόμη βόλτες κάνει το πανηγυρικό πούλμαν των πρωταθλητών Ευρώπης. Με Φουρνιέ πρωταγωνιστή πάντα. Και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι? Ότι στο συγκεκριμένο γήπεδο, στο Glass Floor, ο Μπαρτζόκας έχει να παίξει και άλλους αγώνες φέτος.
2: Αυτό είναι το κακό.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων επικρατεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Άλυμο μέχρι Φάληρο και συνεχίζεται στους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ενδεχομένως εκεί την κίνηση να τη διαμορφώνουν και τα ερυθρόλευκα πανηγύρια, όχι τα αυτοκίνητα σήμερα.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ουρές οχημάτων στην Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στην κάθοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στις Πειραιώς Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη. Έχει πολύ, ναι. Από Ηλίουπολη μέχρι Καρέα και στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Πάμε και στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 25-30 λεπτών από Φιλίσσιος και Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15-20 λεπτών από τον κόμβο Μαραθώνος μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 20-25 λεπτών από Αγία Παρασκευής και Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
0: Να είσαι
2: καλά, παλικάρι μου. Συγχαρητήρια.
3: Όπως και καταλάβατε, κοκκίνησε ολόκληρος ο χάρτης, όλη η Ελλάδα.
2: Ναι, καλά, καλά, καλά, καλά.
0: Ιωσήφ μου, ήρθε ο Νίκος Ρογκάκος και συμπάσχει μαζί
2: σου. Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα, σύντροφε.
0: Ναι. Θέλω να σου πω ότι η κυρία Κοστούλα είναι με τον Ιωσήφ και λέει: αφήστε τον άνθρωπο ήσυχο. Νίκησε, πάει τελείως ο Ολυμπιακός. Τι τον πειράζει.
2: Καλημέρα, κυρία Κοστούλα μου. Να είστε πάντα καλά. Σας θέλω την αγάπη μου.

0: Λοιπόν, στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε για τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού που κατέκτησε την Ευρωλίγκα επικρατώντας τη Ρεάλ με 92-85. Συγχαρητήρια, δίκαια, ήταν η καλύτερη ομάδα όλη τη χρονιά. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής ακούσατε και τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τον Κώστα Παπανικολάου και τον Σάσα Βεζένκοφ τις δηλώσεις που έκαναν μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού.
1: Είπαμε για τον πόλεμο. Όλοι λένε ότι είναι κοντά, υπάρχει μια συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Δεν βιαζόμαστε, λέει ο Τραμπ. Τι θα σημαίνει αυτό και τι σημαίνει το δεν βιαζόμαστε. Ελάτε μέσα, κύριε Ρογκάκο, περαστικά.
2: Ένα πράγμα έχω να πω.
1: Ναι.
2: Το bullying το δέχεται ο συνάδελφος.
1: Ποιο bullying? Τόσο καιρό, τόσους μήνες τι μας έχει κάνει εμάς.
2: Καλά, αυτός ο
0: Ζιβελίνη. Νικόλα μου, με έχεις ακούσει εμένα τόσο καιρό.
2: Κύριος.
0: Να κάνω bullying.
2: Κύριος. Είσαι κύριος.
0: Κάποιοι έχουν αποθυμένα.
2: Ότι κάνει bullying στο.
1: Νίκο, και είσαι καλά.
0: Κάποιοι έχουν αποθυμένα, Νίκο μου. Κάποιοι. Δεν πειράζει.
1: Σε βλέπω και εσύ μπογκάς.
0: Είναι 7 τα αστέρια εδώ, κατάλαβες.
2: Αυτός
0: είναι κρυφή πληγή. Τζιβελεγγύη, από σήμερα μπαίνει στα μαύρα κατάστηκα.
1: Όπως βλέπετε, στο σταθμό έχει ξεσπάσει εμφύλιο. Έτσι δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, πειραζόμαστε.
0: Εδώ είναι φωλιά. Εγώ και ο Ρογκάκος είμαστε.
1: Άντε
0: και ο Αξελός.
1: Δεν είναι, είναι και η Στεφανία.
0: Το πρωί. Τώρα...
1: Και ο Τζεβελεκίδης.
0: Τώρα εδώ. Άστο, εσύ προδότη, άστο.
1: Άρα λοιπόν, είπαμε για τον πόλεμο. Περιμένουμε να δούμε την τελική συμφωνία. Πέφτει το πετρέλαιο αρκετά. Κάτω από το 97 δολάρια το βαρέλι. Πριν από λίγο εκεί το άφησα. Ανεβαίνουν οι αγορές, οι ασιατικές, γιατί αυτές έχουν ανοίξει. Γενικότερα και οι αγορές περιμένουν και η ενεργειακή αγορά. Μια συμφωνία. Μήπως δούμε. Θα αργήσει, λέει ο Ιωσήφ, και έχει δίκιο. Δούμε καμιά σπριμέρα.
0: Σας είπαμε και για τις εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός πρώτη δύναμη, δεύτερο το ΑΚΕΛ, ενώ στη Βουλή μπαίνει και η άμεση δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου. Μεγάλη επιτυχία των Κυπρίων αδελφών. Τέσσερις έδρες λοιπόν και για τον Φιδία στην Κυπριακή Βουλή. Σας είπαμε και για τη δυσάρεστη είδηση που έγινε γνωστή αργά χθες το βράδυ, ότι έφυγε από τη ζωή ο γόμαστρο Κώστα σε ηλικία 55 ετών. Αφού πάλεψε με πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας για μεγάλο διάστημα, η είδηση έγινε γνωστή από την κόρη της με μια συγκινητική ανάρτηση.
1: Τα συλληπιτήριά μας.
0: Ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια της γόμαστρος Κώστα.
1: Νέος άνθρωπος.
0: Ένας νέος άνθρωπος. Πραγματικά πολύ στενοχωρή είδηση. Από εκεί και πέρα, σας είπε η Αμαλία και τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας.
1: Είπαμε λοιπόν ότι έρχεται διαγραφή προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις και ίσως και αναδρομικά, και από την άλλη πλευρά ότι. Σήμερα το απόγευμα και Τετάρτη απόγευμα ολοκληρώνεται η καταβολή των συντάξεων. Σήμερα το απόγευμα οι πρώτες καταβολές, την Τετάρτη το απόγευμα η δεύτερη καταβολή.
0: Και βέβαια σας είπαμε και για αυτό το περιστατικό στην Αυστραλία, όπου ο καταναλωτής πήγε να αγοράσει μαρούλι από σούπερ μάρκετ σε συσκευασία και μαζί είχε δώρο και ένα βατραχάκι. Ολοζώντανο βατραχάκι, το οποίο όταν πήγε σπίτι και το άφησε πάνω στον πάγκο, τον κοίταζε με γουρλωμένα μάτια το καημένο.
1: Τι να κάνει αυτό.
0: Ευτυχώς πρόλαβε και το είδε.
1: Ναι.
0: Και το άφησε ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον. Από εκείνη την ώρα έχουν έρθει μηνύματα που μας λένε ότι πριν από μερικά χρόνια έχει συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό και στην Ελλάδα. Μέσα σε σαλάτα με ένα βατραχάκι.
1: Ναι.
0: Τώρα λοιπόν έγινε στην Αυστραλία. Πάμε παρακάτω όμως, γιατί όπως λέγαμε και την προηγούμενη ώρα, περιμένουμε. Περιμένουμε ένα γωνίος.
3: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται ο θεριστής.
1: Μάθαμε και τα χρώματα του νέου κόμματος.
0: Αύριο το βράδυ στις 9 στο Θησείο και όπως λέει η Αμαλία, με ένα βίντεο μάθαμε τα χρώματα του νέου κόμματος.
3: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησείου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
1: Τα βρήκαμε και τα χρώματα, είναι αυτό το μπλε το βαθύ όμως και δεν είναι κόκκινο, μπορντό θα το έλεγα. Εντάξει, είναι και τα χρώματα της Μπαρτσελόνα, δεν είναι αυτά.
0: Είναι τα χρώματα της Μπαρτσελόνα,
1: ναι.
0: Και κρατούσε και μία μπάλα. Μπαρτσελόνα σε αυτό το βίντεο.
1: Ακριβώς.
0: Είναι γνωστό, ρε παιδί μου. Είναι ο παδός του Παναθηναϊκού. Είναι Παναθηναϊκός ο Αλέξης.
1: Ναι. Αφού πάει και στους αγώνες.
0: Παντού πάει και είναι και Μπαρτσελόνα.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν αύριο τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με εκπλήξεις πολλές, με νέα πρόσωπα. Αυτό εγώ μαθαίνω. 50 νέα στελέχη. Δεν ξέρω ποιοι θα πάνε από τα παλιά, από τους πρώην συντρόφους του Αλέξη Τσίπρα, γιατί βλέπω και μια αλλαγή στάση ότι τους ρωτάνε, έτσι, ξεκάθαρα θα πάτε και δεν ξέρω αν θα πάνε. Δεν το ξέρω, βέβαια δεν υπάρχει face control. Όποιος θέλει πηγαίνει. Όμως να είσαι σε ένα άλλο κόμμα. Εν ενεργεία βουλευτής και να πας στον Άκη Τσίπρα που ανακοινώνει ένα νέο κόμμα, εντάξει. Αυτό κάπως κάτι κάνει. Θα δούμε και ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει πάντως κανένα ντυλάρισμα, θα το ξαναπώ, μεταξύ της Αμαλίας και των βουλευτών που θέλουν να πάνε του ΣΥΡΙΖΑ, που θέλουν να πάνε της Νέας Αριστεράς, που θέλουν να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Και όλα αυτά, δεν, τα ονόματα που ακούτε, δεν είναι από την πλευρά της Αμαλίας. Εγώ αυτό λέω το ρεπορτάζ μου. Δεν είναι από εκείνη την πλευρά. Δεν διαραίει εκείνη η πλευρά. Τώρα, ποιοι και γιατί διαραίουν, αυτό το ξέρουν μόνο εκείνοι.
0: Η κυρία Κουφονικολάκου, η οποία είναι εκπρόσωπος τύπου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας, έκανε μια δήλωση σχετικά με αυτά τα οποία ακούγονται, γιατί θα πάνε κάποιοι κτλ. Και έστειλε ένα μήνυμα.
4: Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει επανειλημμένα ότι εμείς δουλεύουμε αυτοδύναμα ώστε να δημιουργήσουμε ένα νέο πολιτικό φορέα από τα κάτω. Ως εκ τούτου, αυτό το κόμμα δεν μπορεί να δημιουργηθεί στη Βουλή, άρα δεν μπορεί να δημιουργηθεί με ενεργεία βουλευτές. Δεν υπολογίζουμε καθόλου στις συνεργασίες. Δεν τους ζητάμε να παραιτηθούν. Είναι όλες ευπρόσδεκτες και όλοι ευπρόσδεκτοι, όμως δεν πρέπει να υπάρχει καμία διάσταση προσδοκίας προνομίων.
0: Εμείς δεν ζητάμε, λέει, από κανένα να παραιτηθεί. Ούτε θέλουμε να μπούμε σε μετεγραφολογία, ούτε σε συνεργασίες.
1: Α, το λέω εγώ γιατί ακούγονται διάφορα. Έτσι, αυτό, α, και όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, εμένα αυτό μου λένε, και παραιτήθηκε και έδωσε και. Παραιτήθηκε, δεν παραιτήθηκε, από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Έτσι, πρέπει να κάνουν και άλλοι. Τώρα, τι θα κάνει ο καθένας και τι θα αποφασίσει, αυτό είναι στην. Αυτό το αποφασίσει ο ίδιος. Αλλά ντυλαρίσματα, το ξαναλέω, γιατί γράφονται πολλά, ότι θα πάει ο Τάδε και έχει ντυλάρει να κατέβει εκεί. Δεν υπάρχει. Το διαψεύδει η Αμαλία σε όλο αυτό το σενάριο, ότι εμείς είναι ένα καινούριο κόμμα με νέα στελέχη και ακολουθεί όποιος θέλει, αλλά καταλαβαίνω ότι πρέπει να αφήσει την έδρα του και να παραιτηθεί. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τώρα, τι να πω.
0: Ο κύριος Τεμπονέρας από την πλευρά του είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει το κύκλο του από το 2023 και ότι θα πρέπει να στηρίξουμε τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτό το νέο εγχείρημα χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Ενώ από την άλλη ο Νίκος Παπάς.
1: Ναι. Σε άλλο μήκος κύματος.
0: Σε άλλο μήκος κύματος, αναφέρθηκε στα σενάρια που υπήρξαν τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και για ενδεχόμενο εκποίηση της περιουσίας του κόμματος, δηλαδή του κτηρίου, του ραδιοφωνικού σταθμού, της εφημερίδας. Και είπε λοιπόν ο Νίκος Παπάς.
5: Όποιος έχει στο μυαλό του σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα τον καλούσα να μην χαλά ούτε φαιά ουσία ούτε μυϊκό ιστό. Αυτά δεν υπάρχουν, διότι άκουσα ότι κάποιοι ετοιμάζονται να πουλήσουν και την περιουσία του κόμματος. Δεν ξέρω ποιο χέρι μπορεί να πάρει αυτή την πρωτοβουλία χωρίς να του κοπεί από τη ρίζα που λέμε. Πολιτικά μιλάω πάντα, έτσι δεν είναι?
0: Όπου θα του κόψουν το χέρι.
1: Καλά, τώρα σου λέει δεν μπορεί να αυτό. Πρέπει να περάσει και από τα όργανα, γιατί δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Εντάξει, και αυτό είναι μια άποψη. Σεβαστή, τι να κάνουμε.
0: Και βέβαια είναι σεβαστή. Αλλά αύριο το βράδυ λοιπόν τα αποκαλυπτήρια του κόμματος στις 8 στο Θησίο.
6: Ο Θεριστής.
0: Ναι.
6: Ο Θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται, ήρθε η μεγάλη ώρα.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από το πρωί νιώθω πως έχω το κέρδος στο τσεπάκι. Μου αγόρασα εκείνο το φοβερό συνολάκι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πώς? Με 20% έκπτωση στο About You με τα Day My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί. Έκλεισα και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομητό σουκού και πάλι από τα Day My Rewards Coupons. Και για να γιορτάσω το βράδυ, θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε? Ξανά από τα Day My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
0: Ναι, έβλεπα την Κάτζο εγώ από χθες που λέτε εκεί πέρα. Ήταν όλο γελάκια και καμάρωνε.
7: Τι λέει? Καμάρωνε ο πισινός σας.
0: Είσαι εδώ μαζί μας.
1: Εμένα καμάρωνε εγώ πουθενά.
7: Και καμάρωνε ο πισινός σας.
1: Ο δικός μου.
0: Όχι, προς λοιπόν, παιδιά, είναι ίσως η μοναδική φορά που είδα την κυρία Κωνσταντοπούλου να λύνεται στα γέλια. Δεν την έχω ξαναδεί. Λύθηκε στα γέλια. Μιλούσε στη Βουλή τώρα για την υπόθεση, για την πρόταση σύστασης εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά. Και αναφερόταν στον κύριο Μηταράκη. Ήθελε να του πει για αυτόν που καθόταν πίσω. Τον κύριο Μηταράκη. Αλλά το διατύπωσε κάπως έτσι.
7: Και καμάρωνε ο πισινός σας, κύριε Μηταράκη, και εσείς παραιτηθείς. Καμάρωνε λοιπόν ο από πίσω σας ο κύριος ο κύριος Λαζαρίδης.
1: Πολύ πετυχημένο.
0: Πρώτη φορά την ήττα.
1: Γελάει και καλά.
0: Λύθηκε ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, το κατάλαβε κύριε Κωνσταντοπούλου.
0: Γιατί το κατάλαβε.
1: Αγωνάκι μου.
0: Τώρα στον κύριο Μηταράκη.
1: Δεν μου το έχεις πει αυτό καλαμαράκι μου. Το αφήνεις εκπλήξεις μερικά.
0: Έχω και κρυφά χαρτιά.
1: Έτσι.
7: Και καμάρωνε ο πισινός σας.
0: Όλο το βράδυ χθες καμάρωνε.
1: Τι να κάνουμε, πρωταθλητές Ευρώπης είμαστε, να μην καμαρώσουμε κι εμείς. Και ο μπροστινή μας και η πισινή μας. Καμαρώνουμε κι εμείς.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη από τη Σαλαμίνα. Αλέξη λέει και ο Πανιώνιος έχει μπλε και κόκκινο. Όντως και ο Πανιώνιος έχει τα ίδια χρώματα.
1: Σωστό και αυτό.
0: Έτσι με την Μπαρτσελόνα έχεις δίκιο σε αυτό. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Πολύτε όπως είναι επιπλωμένο. Καταλαβαίνω που πάει το υπονοούμενο, αλλά τέλος πάντων. Παιδιά, αφήστε τώρα τους πισινούς. Μην πιάσουμε κουβέντα τώρα για τους πισινούς. Να σας πω εγώ κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανάδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική τεχνολογία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr. Τζιβελεγγύη, τι θέλεις, τίτλους? Σήμερα ξέρεις τι μέρα είναι? Είναι η ημέρα της Αφρικής.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Είναι η μέρα της Αφρικής. Μα, για την Αφρικανική ήξερα, Ήπειρο.
1: Ναι.
0: Και ο φίλος μας από την Ουγκάντα που πρόσφατα δεν είπε εκεί ο στρατηγός,
1: ναι,
0: ότι είναι κατά 14%
1: Έλληνας. Κατάγεται από τον Μεγάλο Αλέξανδρο.
0: Μπράβο.
1: Έτσι δεν έρθει εδώ.
0: Θα τη γιορτάσουμε και εμείς την ημέρα,
1: ναι,
0: της Αφρικής μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Ο Clarence Seedorf είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει κατακτήσει στο Champions League με τρεις διαφορετικές ομάδες. Από μία φορά με τη φανέλα του Ajax το 1995, της Real Madrid το 1998, ενώ όσο διάστημα έπαιζε στη Μίλαν, σήκωσε δύο φορές το τρόπαιο το 2003 και το 2007, μετρώντας συνολικά τέσσερις κατακτήσεις.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με δύο γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Jump.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
6: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Real FM 97,8.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό τα μεγαλύτερα προβλήματα. Συνέδριο για το δημογραφικό ζήτημα διοργανώνεται λίγο μετά τις 10 το πρωί, στο πλαίσιο του οποίου ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, η οποία θα μεταδοθεί απευθείας από τον Real FM. Τις εργασίες του συνεδρίου θα μεταδίδουν επίσης απευθείας με ήχο και εικόνα το ενικός.gr και το real.gr. Συνεχίζει το θρίλερ στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκάθι. Είτε θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα τους αντιμετωπίσουμε με άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκε το ερυθρόλευκο γλέντι στον Πειραιά για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό, παρουσία των πρωταθλητών αλλά και χιλιάδων φίλων της ομάδας.
10: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
7: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδελφία και από μεταμόρφωση ως εγάλεο στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, στην έξοδο της Αθηνών, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Κατεχάκη, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό, από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Γέραγα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφορικές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: στους 97,8.
1: Η Ελλάδα για πρώτη φορά έχει μπει και έχει πατήσει πόδι και σε θέματα της Αφρικής.
2: Αυτό δεν είναι καλό. Ναι, αυτό δεν είναι καλό για μας.
3: Δεν είναι χώρα της Ευρωζώνης αυτή. Είναι μια χώρα που απομακρύνεται από την Ευρώπη και πηγαίνει προς την Αφρική.
2: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Δεν θα το ξεχάσουμε ότι έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αν το ξεχάσουμε μπορεί να το ξαναψηφίσουν και να φέρει και Αφρικανούς. Την άλλη φορά θα φέρει την Αφρική. Ναι.
4: Η Ελλάδα δεν κοιτάει πια πίσω στο χθες. Η Ελλάδα κοιτάζει πλέον μπροστά. Στην Αφρική.
2: Ναι, αυτό δεν είναι καλό για μας.
5: Έχω εδώ πέρα το τελευταίο χαρτονόμισμα το οποίο εξέδωσε η Ζιμπάμπουε. Το χαρτονόμισμα αυτό αναγράφει 100 τρισεκατομμύρια δολάρια.
6: Είναι ωραίο!
7: Η μέρα της Αφρικής λοιπόν σήμερα και συμμετέχουμε και εμείς στους εορτασμούς εδώ με την κυρία Αμαλία Κάτζου. Εορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Μαΐου με αφορμή την επέτειο ίδρυσης της Αφρικανικής Ένωσης. Τώρα που έχουμε αποκτήσει και εμείς δεσμούς με τον στρατάρχη εκεί στην Ουγκάντα, ο οποίος δηλώνει κατά 14% Έλληνας, απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έχουμε έρθει πιο κοντά. Δεν σε βλέπω ενθουσιασμένη.
8: Καλά, δεν θέλω να γίνω και Αφρική, αν και πολλές φορές η Αφρική είναι καλύτερη από εμάς. Λέω, το λέω εγώ. Απλώς, αφήνω να περάσει. Είναι πολύ καλύτερη από εμάς.
7: 34 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, και κάποιοι σήμερα έχουν κεφάκια. Πολλά, πολλά κεφάκια.
8: Τι να κάνουμε, όσοι είναι πρωταθλητές Ευρώπης στο μπάσκετ. Αυτό εννοώ.
7: Καλημέρα και στον Real Blogger. Η ζωή, λέει, έχει δίκιο. Ζούμε στην εποχή των πισινών. Ναι. Όπως έλεγε και η Ρένα Βλαχοπούλου στην ταινία. Έχεις δίκιο. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα και στον Σταύρο στον Πειραιά, ο οποίος δεν είναι πολύ ενθουσιασμένος με την Μπαρτσελώνα, την οποία επικαλείται ο Αλέξης Τσίπρας.
8: Δεν του αρέσει, δεν του αρέσει η Μπαρτσελώνα.
7: Μάλλον λέει Μπαρτσελιώμα, λέει ο Σταύρος από την Πειραιά. Θα περιμένουμε να μάθουμε λοιπόν και το όνομα αύριο το βράδυ. Πάμε και λίγο τώρα στο θέμα της ακρίβειας, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι το πετρέλαιο κινείται πτωτικά, κινούνται οι τιμές του δηλαδή πτωτικά σε παγκόσμιο επίπεδο εν ώψη και της ενδεχόμενης συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Οι τιμές που είδα σήμερα εγώ στα πρατήρια κυμαίνονται από 2,11 μέχρι και 2,15 στην αμόλυβδη.
8: 2,13 έβαλα εγώ. 2,13 το Σαββατοκύριακο.
7: Εγώ ό,τι είδα στα πρατήρια δηλαδή ήταν από 2,11 μέχρι 2,15.
8: Είναι πάνω από 2,5 ευρώ, έτσι. Βέβαια. Είναι 2,30, 2,35, 2,50. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν συνεχιστεί η άνοδος του πετρελαίου. Δεν υπάρχει. Θα δούμε τρελές τιμές. Ελπίζω να γίνει η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και έτσι και να πέσουν οι τιμές σε κάποια πιο λογικά επίπεδα. Γιατί όπως είπε ο ΣΥΦ, δεν θα δούμε και μεγάλη πτώση. Θα χρειαστούν μήνες. Δεν το λέει ο ΣΥΦ, το λένε και οι οικονομολόγοι και οι αναλυτές.
7: Και οι άνθρωποι της αγοράς. Θα ακούσουμε τώρα, Αμαλία, τον κύριο Βαγγέλη Λίτσα. Είναι κρεοπόλης.
8: Ναι.
7: Μίλησε στην εκπομπή Limit Up στο Open που κάνουν ο Γιάννης Φόσκολος με τον Αντώνη Κρητικό το Σαββατοκύριακο. Για το Μοσχάρι. Για τις τιμές, πώς έχουν διαμορφωθεί και τι θα γίνει στη συνέχεια. Για να ακούσουμε λοιπόν έναν άνθρωπο που είναι της αγοράς, είναι κρεοπόλης, τι λέει λοιπόν για την τιμή του μοσχαριού.
9: Το άσχημο είναι ότι πάντα περιμένουμε να τελειώσει κάτι κακό για να πέσει η τιμή στο μοσχάρι. Δεν πρόκειται να πέσει το μοσχάρι. Το μοσχάρι ήρθε, είναι στα 20 ευρώ, παγιώθηκε, εκεί θα μείνει. Το να πέσει, να πάει από το 20 στο 19, okay, ναι, αυτό μπορεί να συμβεί. Αλλά κάτω από το 19 δεν πρόκειται να το ξαναδούμε το μοσχάρι.
10: Τι είναι αυτό που φταίει κυρίως, κύριε Λίτσα?
9: Είναι τα καύσιμα. Άλλο 1,5 ευρώ το πετρέλαιο, άλλο 2,5. Είναι η ενέργεια. Άλλο 500 ευρώ το μήνα ρεύμα, άλλο 3.000 ευρώ το μήνα ρεύμα. Όταν εμείς σπέρνουμε για να θερήσουμε 1.000 στρέμματα και θέλουμε πετρέλαια με συν 1 ευρώ, θέλουμε λιπάσματα με τη διπλή τιμή, τριπλή τιμή, δεν ξέρω πόσο έχει φτάσει το λίπασμα, πώς να μην ανέβει το μοσχάρι?
7: Ακούστε, λέει. Ήρθε για να μείνει αυτή η τιμή. Θα παγιωθεί.
8: Ναι, τα 20 ευρώ.
7: Άντε από τα 20, λέει, να το δούμε στα 19.
8: Ωραία.
7: Αλλά μην περιμένετε, λέει, να δείτε άλλες
8: τιμές. Για ποιο λόγο όμως είπε, γιατί θα παγιωθεί. Ναι, τι, ότι τι, δεν το κατάλαβα εγώ την εξήγηση. Ότι τι, γιατί.
7: Γιατί ανεβαίνουν όλα. Ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνει η ενέργεια, ανεβαίνουν τα λοιπάσματα.
8: Άρα σου λέει okay,
7: όλο το επόμενο διάστημα. Όλα το επόμενο διάστημα η τιμή θα παραμείνει εκεί. Άντε από τα 20 να πάει στα 19. Αλλά μην περιμένετε, λέει, ήρθε για να μείνει αυτή η τιμή. Και το λένε άνθρωποι της αγοράς οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλύτερα από εμάς. Οπότε ξεχάστε και το μοσχαράκι. Πολύ καλά πάμε, πολύ καλή η επιτυχία μας.
8: Απλώς δεν είναι μόνο το θέμα του μοσχαριού που όπως είπε ο παράγοντας δεν είναι της αγοράς ότι θα διατηρηθεί εκεί στα 19-20 δεν θα πέσει. Είναι και σε άλλα προϊόντα που λένε ότι είναι πολύ δύσκολο να πέσει και θα χρειαστείς καιρός και πολύ καιρός για να πέσουν οι τιμές.
7: Τώρα πριν πάμε παρακάτω να σας πω ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψυχτιαφής της Rainbow Waters σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο αλλά ακόμα και ζεστό στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι για το νερό και τα ροφήματά σας ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα με τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters. Καλημέρα και στον Κώστα στο ταξί, ο οποίος θέλει να ακούσει και την Έφη Σαρή με τον Αφρικανό. Αφρικανέ, Αφρικανέ, έλα να κάνουμε κονέ. Επηρεαστήκατε νομίζω, επειδή ακούσατε και στην αρχή της δεύτερης ώρας από το Τσιβελικίδη να βάζει το δικό μας στο σπίτι, νοικιάστηκε και θέλετε να πάμε σε άλλο ρεπερτόριο. Καλημέρα και στο Δημήτρη στο Ηράκλειο. Συγχαρητήρια λέει στο θρύλο μας και στο Εθνικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Ας νικήσει ο καλύτερος. Καλά, άστο φίλε, αυτό θα είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Καλημέρα και στον Αντώνη στην Πάτρα. Βρε Αντώνη μου, και εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Εγώ δεν συμφωνώ όμως με αυτό που γράφεις στο μήνυμά σου. Δηλαδή το να προσπαθείς τώρα να υποβαθμίσεις την επιτυχία του αντιπάλου δεν νομίζω ότι έχει κάποια βάση. Τι να λέμε τώρα, αφού ήταν καλύτερος φέτος. Πήρε για κάποια σφυρίγματα από τη διαιτησία. Πήρε, εγώ θα σου πω. Αλλά ήταν η καλύτερη ομάδα. Η πιο σταθερή ήταν ομάδα και έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ. Δεν μπορούμε να κάνουμε το άσπρο μαύρο. Και στο λέω εγώ που είμαι πονεμένος, έτσι. Τι να σου πω τώρα χθες, ότι χάρηκα. Δεν χάρηκα. Αλλά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω την αξία του αντιπάλου. Ήτανε καλύτερος φέτος και το πήρε δίκαια. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος αναφέρεται σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα σχετικά με την ακρίβεια στις τιμές, για παράδειγμα στο Μοσχάρι, και λέει γιατί πέρσι πλήρωνα 60 λεπτά το σανό εργατικά και φέτος έφτασε 80 με 90 λεπτά. Παναγιώτη, είναι λογικό. Όταν ανεβαίνουν όλα, θα ανέβει και η τιμή του προϊόντος, η τελική τιμή, και θα την πληρώσουμε εμείς φυσικά οι καταναλωτές, όπως γίνεται πάντα. Καλημέρα και στον Φίλιππο, στην καλοκαιρινή σήμερα βγαίνει. Βλέπω, λέει, με 14 κόμματα και κομματίδια θα πάτε σαν Ελλάδα πολύ μπροστά. Μια χώρα λύσα καράβι που βάζει νερό από παντού και θα έχει 5 με 6 καπεταναίους. Να τους χαιρόσαστε. Καλημέρα Φίλιππε, θα δούμε τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές. Πάντως είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να είναι πολλά τα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή. Ο Βασίλης λέει, καλαμαράκι, καρφώθηκες. Τη Λιόλιο δεν την ήξερες, αλλά τους στίχους της Σαρή για τον Αφρικανό τους ξέρεις όλους απ' έξω, σε παρακαλώ. Τώρα με προσβάλλεις. Άκου να δεις τώρα, Μαλία, τι γίνεται στην Καλαμάτα. Θα σε πάω στην Καλαμάτα.
8: Μ' αρέσει η Καλαμάτα.
7: Καλημέρα στην Καλαμάτα. Σ' αρέσει.
8: Καλημέρα. Ναι, είμαι πανέμορφη.
7: Η παραλία και τα λοιπά.
8: Να πας, και η πλατεία.
7: Όχι, να πας να κάνεις βόλτα στην παραλία εκεί πέρα, στο παραλιακό μέτωπο που είναι και όλο Φοίνικες.
8: Κάνω συνέχεια εκεί πέρα.
7: Να πας. Να πας.
8: Τι το λες έτσι όμως, δεν κατάλαβα.
7: Έχει εκεί πέρα στους Φοίνικες, έχει κουρούνες. Ναι. Οι οποίες κάνουν τη φωλιά τους εκεί πέρα.
8: Παναγία μου.
7: Αλλά δεν κάνουν απλά τη φωλιά τους.
8: Τι κάνουν.
7: Κάνουν επιθέσεις.
8: Δεν πάω τότε.
7: Κάνουν επιθέσεις στους ανθρώπους. Γιατί τι, πρόσεξε να δεις τι έχει γίνει.
8: Γιατί.
7: Έχουν κάνει τις φωλιές τους. Τα φτηνά αυτά.
8: Μάλιστα.
7: Εκεί στους φοίνικες.
8: Ναι.
7: Όταν ξεπετάγονται τα μικρά, τα κουρουνάκια λοιπόν, κάποια δεν καταφέρνουν να πετάξουν αμέσως και πέφτουν κάτω. Όταν δουν λοιπόν οι ενήλικες ότι υπάρχει κίνδυνος, δηλαδή πλησιάζει κάποιος άνθρωπος, παίρνουν φόρο και κάνουν ντου.
8: Ωραία, Παναγία μου, δεν πάω.
7: Έχουν σημειωθεί.
8: Γι' αυτό είπες να πάω εκεί για να κάνω βόλτα.
7: Να πας.
8: Ναι.
7: Έχουν σημειωθεί λοιπόν τραυματισμοί το τελευταίο διάστημα από κουρούνες στην Καλαμάτα. Άκου το ρεπορτάζ.
8: Στον κόσμο.
7: Παιδί μου, είναι από το Earth News το ρεπορτάζ, το ακούσουμε τώρα.
6: Τι γίνεται, ρε Σημαρία, με τις επιθέσεις από κουρούνες που έχουν δεχτεί πολίτες.
11: Είναι η περίοδος που οι κουρούνες ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τα κοράκια, τις κάργης και τις καρακάξες. Γεννούν τα αυγά τους, τα εποάζουν. Έχουν μωρά λοιπόν, τα οποία, τι γίνεται, όταν βρίσκονται πάνω στις φωλιές, στην προσπάθειά τους να πετάξουν τα μικρά, πέφτουν στο έδαφος. Οι κουρούνες οι ενήλικες ήταν επιθετικές, γιατί έπρεπε να προστατεύσουν τα μικρά. Ακούστε τώρα στον κόσμο που περνάει, αλλά όχι σε όλους, μόνο όταν νιώσουν απειλή. Αν κάποιος άνθρωπος περάσει, ας πούμε, με ένα σκύλο. Ναι, αν κινηθεί ο άνθρωπος, θεωρήσουν αυτά τα πουλιά, ότι κινηθεί απειλητικά.
7: Κατάλαβες τι κάνουν οι κουρούνες.
8: Ναι.
7: Και με το δίκιο τους, βέβαια, τώρα,
8: όμως,
7: τα πτηνά.
8: Να είσαι, ρε παιδί μου, να περπατάς ανενόχλητος εκεί πέρα στην παραλία.
7: Και να σου έρχεται η κουρούνα.
8: Ναι, πάνω σου.
7: Και πρόσεξε, η κουρούνα, επειδή το ψάξε η συνάδελφος στο Earth News, δεν είναι όποια και όποια πτηνά. Όχι. Κουρούνες έχουν μνημονικό.
11: Ψάχνοντας στοιχεία για αυτά τα πουλιά, διάβασα εκπληκτικά πράγματα, ότι είναι από τα πιο έξυπνα ζώα στη φύση, μεταξύ των πουλιών ίσως τα εξυπνότερα. Έχουν την ικανότητα να προειδοποιούν τους άλλους πληθυσμούς των πτηνών για κινδύνους. Και έχουν, λέει, μία φοβερή μνήμη. Αν μία φορά νιώσουν ότι κάποιος άνθρωπος τους απείλησε, θυμούνται το πρόσωπο και το έχουν σταμπάρει και επιτίθενται.
8: Οχ, Παναγία
7: έτσι
8: μου.
7: Έτσι και σε βάλει στο μάτι η κουρούνα.
8: Εμένα γιατί δεν θα πάω εκεί.
7: Δεν τη γλιτώνει.
8: Όχι, εσύ να πας.
7: Με τίποτα.
8: Ναι, το κατάλαβα.
7: Σε σταμπάρει, σε περνάει μέσα στη μνήμη και μόλις σε δει.
8: Σου κάνει επίθεση.
7: Πρόσεξε να δει. Αυτό έγινε στην Καλαμάτα.
8: Ναι.
7: Χθες το βράδυ διαβάζω. Επίθεση από κοράκια.
8: Έλα, Παναγία μου.
7: Στη Θεσσαλονίκη, τρεις τραυματίες. Στη Θεσσαλονίκη, τρεις τραυματίες από τα νύχια. Παίρνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα, οι πολίτες, τηλέφωνα την αστυνομία. Τους λέει, παιδιά, έχουμε κοράκια εδώ, μας κάνουν επιθέσεις. Α, λέει, εμείς ήμασταν αρμόδιοι. Πάρτε το Δήμο.
8: Ναι.
7: Παίρνουν το Δήμο. Α, εμείς λέει, πού να ξέρουμε. Πάρτε μια φιλοσοφική οργάνωση.
8: Α, ωραία.
7: Μετά πολλά, ένας κάτοικος της περιοχής φόρεσε κράνος, πήρε και μια σκούπα.
8: Αλήθεια.
7: Και πήγε, τι είχε γίνει και εκεί, λοιπόν. Είχε πέσει ένα κοράκι μικρό, είχε πέσει κάτω.
8: Α, και πήγα να το προφυλάξουν.
7: Να το προφυλάξουν. Πήγε λοιπόν ο άνθρωπος, πήρε το μικρό με το κράνος και με τη σκούπα, το πήγε σε ένα πάρκο και πήγανε τα μεγάλα κοράκια και το πήραν από εκεί.
8: Και έτσι γλιτώσανε.
7: Παιδιά, προσέξτε, είναι αυτή η περίοδο. Η περίοδος που έρχονται στον κόσμο τα μικρά τους, είτε αυτά είναι κουρούνες είτε είναι κοράκια, δεν πλησιάζουμε γιατί ενοχλούνται τα πτηνά και θέλουν να προστατεύσουν
8: τα
7: μικρά. Οπότε, επειδή είχαμε τραυματισμούς, γι' αυτό είπαμε να το αναφέρουμε. Και πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να σου αφιερώσω κάτι. Επειδή είπαμε για την κουρούνα τώρα, με όλη μου την αγάπη, ειδικά σήμερα, θέλω να σου αφιερώσω το ακόλουθο απόσπασμα.
12: Τι κάνεις, μπορεί κάποια και πάνω. Τζιτζίτσα μαζεύεις.
13: Όχι, γράφω ποίηματα. Ακούστε αυτό που έγραψα με τον τίτλο «Το πουλάκι». Είμαι ένα μικρό πουλάκι που πετάει από κλαράκι σε κλαράκι. Και που ζω με του ερωτά σου την ελπίδα απ' τη μέρα και απ' την ώρα που σε είδα.
12: Άι, σου στρέψε η βίδα.
13: Πώς εσπάνηκε το πουλάκι μου.
12: Ωραίο, ωραίο είναι. Μάτω στο κλουβί να μη σου φύγει. Άντε, γεια σου.
13: Φεύγετε.
12: Λέτε, κατέβα από εκεί, μη σε δει κανένας κυνηγός και σε περάσει για κουρούνα.
8: Δεν τρέπεσαι.
7: Μην ανεβαίνεις πολύ στα δέντρα.
8: Δεν ανεβαίνω εγώ, Παναγιά.
7: Μην ανεβαίνεις γιατί θα έχουμε προβλήματα.
8: Ναι, ναι, όχι, όχι, δεν ανεβαίνω εγώ.
14: Real FM. Τάκης και Μπούκλης. Μπούμπι, φέρε το λουρί.
15: Πάμε να δούμε σπίτια.
16: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
15: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
16: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
15: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
16: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
15: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
17: Τάκης και Μπούμπις.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
18: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
19: Μήπως λεφτά?
18: Τα λες και λεφτά.
19: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
18: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
20: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
22: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
23: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
24: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Πάμε!
26: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
27: Μπορεί να τρέξει.
28: Παίζει να βγει και πρώτος.
26: Μπράβο, πατέρα σου!
28: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
26: Osteomove.
29: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
30: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
31: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
30: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
31: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
32: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
33: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
32: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
34: Real FM. 1, 2, 3, 4.

Ακούσατε νωρίτερα την είδηση για τις κουρούνες και για τα κοράκια και φυσικά στο μυαλό σας ήρθαν τα πουλιά του Hitchcock. Λογικό είναι. Καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα και στην Κατερίνα. Και εκείνη τα πουλιά θυμήθηκε και τον Hitchcock. Εγώ λέει πάντως είμαι με τα κουρουνάκια. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Κουρούνες λέει, κρίμα που δεν ψηφίσουν, γιατί θα γλιτώναμε πολλά, καθώς εμείς οι Έλληνες ξεχνάμε εύκολα, ενώ οι κουρούνες έχουν γερό μνημονικό. Καλημέρα και στον Γιώργο, καλή εβδομάδα. Ναι, ο Hitchcock και τα πουλιά. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου έχουμε και την κλήρωση για το μεγάλο μας διαγωνισμό στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Κάποιος τυχερός λοιπόν σήμερα θα κερδίσει τριήμερο στην Άνδρο με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου. Θα έχει διαμονή στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, ενώ θα ταξιδέψει για το νησί με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, τη Sea Jets. Πληροφορίες hotelperakis.com και seajets.com. Στην κλήρωση σήμερα σας περιμένει και δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκτόσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home, στα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο. Περισσότερες πληροφορίες gotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, αφιγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες θερμόματος ρούχων, συνεχούς αφιγρανσής και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας μπαίνοντας τώρα στο real.gr. Άνοιξε την παιδί μου, άνοιξε. Εκεί στο gr, real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.

0: Για τον πόλεμο, σχετικά με τον πόλεμο, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Νομίζω ότι τις επόμενες ώρες και μετά το μεσημέρι και τις επόμενες μέρες θα δούμε αν καταλήξουν σε μια τελευταία και συγκεκριμένη συμφωνία οι ΗΠΑ και το Ιράν. Πάντως το πετρέλαιο πέφτει κι άλλο την τελευταία ώρα. Αυτό είναι ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στις αγορές. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, μην αβαγίσει η συμφωνία και πάμε πάλι και δούμε άνοδο.
1: Ναι, το πετρέλαιο πέφτει την τελευταία ώρα, ναι, αλλά στα πρατήρια να δούμε πότε θα πέσει.
0: Μπράβο, Ιωσήφ, πολύ σαν τα λες.
1: Στις αγορές πέφτει, αλλά το θέμα είναι να το δούμε και στην Αντλία να πέφτει.
2: Άμα τότε μινάρες είναι εγώ, μινάρες είναι εγώ.
1: Ο άλλος ο μινάρας εκεί στην Τουρκία.
0: Τι έκανε?
1: Μια χαρά τα κανόνες, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι αυτός, ρε.
0: Παιδιά, απίστευτο, ε.
1: Υπήρξε απόφαση λοιπόν της τουρκικής δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία ο Κιλιντσάρογλου πρέπει να επανέλθει στην ηγεσία του ΤΣΕΧΑΠΕ, του Κεμαλικού Κόμματος. Οπότε ο Ζέλο προηγούμενος, που είχε μπει στο πόδι του Ιμάμογλου, έπρεπε να εγκαταλείψει την ηγεσία και ταυτόχρονα και τα γραφεία του κόμματος.
0: Άρα ελέγχει και αυτό το κόμμα ο Ερντογάν.
1: Έβαλε πάλι τον Κιλιντσάρογλου στα πράγματα.
0: Οπότε
1: πήγανε εκεί πέρα οι αστυνομικοί, κάνανε ντου, μπήκανε στο κτίριο, δακρυγόνα, νερό.
0: Δημοκρατία.
1: Φοβερή δημοκρατία.
0: Πάντως τα κατάφερε ο Ερντογάν, έτσι. Κατάφερε και ελέγχει. Τι ελέγχει? Όλο το πολιτικό σύστημα.
1: Τα πάντα.
0: Είναι μόνος του.
1: Τη δικαιοσύνη, το στρατό.
0: Τα πάντα. Δηλαδή τι δημοκρατία, δικτατορία είναι, αλλά είναι παντοδύναμος. Παντοδύναμος.
1: Όμορφες στιγμές, δημοκρατικές,
0: ναι,
1: καθαρά.
0: Ναι. Μην στέλνετε άλλα μηνύματα για τη Γιουρολίγκα. Δεν μπορώ άλλο τώρα να.
1: Ναι, ρε, παιδιά, τα είπαμε.
0: Τα είπαμε. Τώρα μην το κάνεις. Στέλνετε εδώ, στέλνετε εκεί, στέλνετε στον Καλαμαράκι, στέλνετε σε μένα, στέλνετε στο στούντιο papakirialfm.gr. Φτάνει. Πόσο να γιορτάσουμε? Το είπαμε. Είναι Ολυμπιακός Πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ. Τέλος.
1: Καλημέρα και στον Νίκο και καλή εβδομάδα. Ο φίλος μου ο Νίκος που έχει στείλει το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Είναι μπασκετικός.
0: Α, αυτό.
1: Είναι Ολυμπιακός, αλλά είναι μπασκετικός.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί υπάρχει μια διαφοροποίηση. Μπασκετικοί έγιναν πολλοί τα τελευταία χρόνια. Λίγοι είναι οι μπασκετικοί, οι αυθεντικοί, οι οποίοι πάντα είχαν ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο και μια τελείως διαφορετική κουλτούρα από ό,τι υπήρχε στο ποδόσφαιρο. Ήταν πολύ πιο εκλεπτισμένοι πάντα στο μπάσκετ.
0: Μάλιστα.
1: Μετά πέρασε η καφρίλα του ποδοσφαίρου και στο μπάσκετ.
0: Δυστυχώς.
1: Το μπάσκετ ήταν πάντα τελείως διαφορετικό. Ελπίζουμε να μην αλλοιωθεί οριστικά και η εικόνα αυτού του αθλήματος, όπως έχει συμβεί στο ποδόσφαιρο. Γιατί, Αμαλία μου, όπως λέγαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής, εγώ μεγάλωσα γνωρίζοντας ότι είναι αιώνιος αντίπαλος, όχι αιώνιος εχθρός.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Εγώ θυμάμαι λοιπόν στα τέλη της δεκαετίας του 70 και τις αρχές της δεκαετίας του 80, στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας,
0: ναι,
1: να παρακολουθώ ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ναι, και στη θύρα να είναι μαζί όλοι.
0: Α, καλά, αυτό τώρα δεν
1: δίπλα
0: υπάρχει εδώ και χρόνια.
1: Ήταν φίλαθλοι του Ολυμπιακού με τα κασκόλ.
0: Τώρα δεν είναι, εδώ και χρόνια.
1: Δεν σου λέω ότι δεν υπήρχαν αντικλήσεις.
0: Παιδί μου, άλλο αυτό, αλλά.
1: Λεκτικές όμως.
0: Άλλο το πολεμικό κλίμα.
1: Άντε να πέφτει καμιά σφαλιάρα και έμπαιναν οι πιο ψύχρεμοι.
0: Μπράβο.
1: Στη μέση και τους χώριζαν. Τώρα πού να διανοηθείς κάτι?
0: Όχι,
1: τέτοιο.
0: Όχι, ούτε σε καλά.
1: Και για να το κλείσω και να μην το πω πάρα πολύ, σαν χθες ήταν η επέτειος του αίτητου πρωταθλήματος του Παναθηναϊκού το 1964. Mm. Τελευταία αγωνιστική παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός θέλει να σπάσει το αίτητο του Παναθηναϊκού, να μην πάρει το πρωτάθλημα αίτητος. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει μέσα στο Καραϊσκάκη 0-1 και μετά κάνει το γύρο του θριάμβου με τη σημαία του Παναθηναϊκού ο Ζαχαρίας Πιτιχούτης. Δεν άνοιξε μύτη.
0: Έτσι θέλουμε. Αυτό τον αθλητισμό θέλουμε. Αυτό θέλουμε.
1: Τα αφήνω λοιπόν αυτά σαν αναμνήσεις που ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσουμε να τα δούμε και στο μέλλον. Ακολουθούν
0: ο Νίκος Ρογάκος και η Ρίτσα Μπιζόγλη. Η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογάκος.
1: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
3: Real FM.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας. Και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει. Διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον.
12: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
13: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
14: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
12: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
15: FM. Τις εργασίες του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό θα μεταδίδουν επίσης απευθείας με ήχο και εικόνα το ενικός.gr και το real.gr. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από κόκκινο μήλο σε Γάλεο. Στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδριο Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα στην Αλεξάνδρας, στην κάθο της Κατεχάκη και στην Αττική Οδό, από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου, από Μαραθώνος μέχρι Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκάθι. Είτε θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα τους αντιμετωπίσουμε με άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Δεν θα κάνουμε εκπτώσεις στην αξιοπρέπεια και την τιμή της χώρας, υποστηρίζει το Ιράν. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% και 17 έδρες. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ με 23,9% και 15 έδρες. Η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελείται από 6 κόμματα. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα η μητέρα και ο φερόμενος ως πατέρας της Τρίχωνης που εντοπίστηκε κακοποιημένη στα Χανιά και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών η γογόμας Τροκώστα, όπως έκανε γνωστό η κόρη της. Αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.
16: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
6: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του κατέκτησε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Μετά από έναν συναρπαστικό τελικό στο Telecom Center του ΟΑΚΑ, νίκησε με 92-85 την πολυνίκη του θεσμού Real Madrid. Οι Ερυθρόλευκοι επέστρεψαν στην κορυφή της Ευρώπης έπειτα από 13 χρόνια. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Νεφώσιμη πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε, το έχεις καταλάβει.
1: Εντάξει, παιδί μου, θα μιλήσουμε.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες, σε όλους.
1: Εδώ, εκτάκτος σήμερα, η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος.
1: Γιατί έχουμε συνέδρια και πολύ σημαντικό συνέδριο για το δημογραφικό.
0: Με το οποίο
1: αυτήν την ώρα.
0: Σε λίγο θα συνδεθούμε κιόλας. Ο Νίκος Χατζηνικολάου θα πάρει συνέντευξη από τον Πρωθυπουργό. Μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι ο Νίκος Απρανίδης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν καλέσετε στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Στα δελτία ειδήσεων πάντα ο Θοδωρής Αξελός. Και τα κλειδιά της εκπομπής στη Δήμητρα Πανάνου.
1: Λοιπόν, είναι ένα εξαιρετικό συνέδριο να πούμε για το δημογραφικό. Ναι. Αυτό είναι το νούμερο ένα θέμα, το νούμερο ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η χώρα τα επόμενα χρόνια.
0: Το αντιμετωπίζει ήδη, το είδαμε. Βέβαια. Και από τα πρωτάκια. Ήταν μόλις 69.000 τα πρωτάκια πέρσι, που συνδείχνει και Βέβαια. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το πώς, τι συμβαίνει στη χώρα. Είναι ένα θέμα που

0: τόσο βαρύ το αποτύπωμα του το κοινωνικό, που πραγματικά δεν μπορείς να ακούσεις ότι 69.000 παιδιά είχε μόνο, πήγαν μόνο πρώτη δημοτικού.
1: Είναι το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή το δημογραφικό είναι ένα πράγμα αλυσιδωτό για μια κοινωνία.
0: Θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο. Θα το ακούσετε κι εσείς, θα ακούσετε και τις απόψεις που θα διατυπωθούν, αλλά και τι θα πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
1: Στο πούμε... Grand Hyatt γίνεται, στο Athens Grand Hyatt.
0: Θα πούμε στη συνέχεια και περισσότερα για το δημογραφικό. Λοιπόν, να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Ήταν ολονύχτη η πανηγυρισμή στον Πειραιά. Μια μεγάλη κόκκινη γιορτή σε κάθε πόλη της χώρας. Κοκκίνησε ο ουρανός, όπως λέμε. Καρδιοχτυπήσαμε για αρκετή ώρα. Δηλαδή, όσοι παρακολουθήσαμε τον αγώνα, αλλά νομίζω ότι η επάξια ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος.
1: Ήταν καλή. Ο Μπαρτζόκας έκανε δουλειά. Τώρα μην γελιόμαστε.
0: Ένα ολονύχτιο πάρτι για την Κούπα από μια πραγματικά κόκκινη λαό.
1: Βάλε λίγο τον ύμνο, λίγο να τον ακούσουμε. Γιατί ακούσαμε μία ώρα πριν τον Ιωσήφ τον Καλαμαράκη, ο οποίος δέχτηκε bullying από τους παρευρισκόμενους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς πρέπει να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, γιατί ήταν η καλύτερη ομάδα. Έτσι φέτος. Πάμε, ναι.

0: Εντάξει, πήραμε μία μυρωδιά, τον ακούγαμε μία ώρα πριν.
1: Δεν πήραμε, είπαμε,
0: μία ώρα πριν.
1: Ναι, συγχαρητήρια.
0: Πολλά συγχαρητήρια.
1: Τα αξίζει, ήταν πραγματικά. Είναι πρωταθλητή.
0: Ναι, ρε
1: τώρα.
0: Παιδί μου,
1: δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο.
0: Και μια χαρά.
1: Ήταν μια εμφάνιση, είδαμε έναν αγώνα πολύ εντυπωσιακό αγώνα. Κατεχτυπήσαμε αρκετές φορές.
0: Κατεχτυπήσατε και... οι Ολυμπιακοί.
1: Δεν είμαι κι εγώ Ολυμπιακός. Δεν είμαι κι εγώ Ολυμπιακός, αλλά αγαπώ τον μπάσκετ, Νίκο.
0: Ναι, ναι, ναι, αναπαυτικά εμείς καθίσαμε. Δεν καρδιοχτυπήσαμε.
1: Δεν καρδιοχτύπησε.
0: Όχι, όχι.
1: Μα υπάρχει άνθρωπο που λέει. Δεν είναι ποδόσφαιρο το μπάσκετ. Το μπάσκετ καρδιοχτυπά.
0: Δεν καρδιοχτυπά, γιατί.
1: Είναι έτσι το αισθημένο ζώο.
0: Για σένα, για μην μιλάς για όλους. Για σένα είναι αισθημένο.
1: Είναι έτσι αισθημένο το μπάσκετ ως άθλημα που έχει μεγάλη αγωνία σε κάθε λεπτό.
0: Αγωνία έχει, όχι καρδιοχτύπη. Καρδιοχτύπη θα το έκανε και τον Παναθηναϊκό. Θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σου. Ναι. Δεν καρδιοχτύπησα εγώ τον Ολυμπιακό.
1: Εγώ αγαπώ πάρα πολύ τον μπάσκετ.
0: Και εγώ έπαιζα, το αγαπώ πάρα πολύ.
1: Και έπαιζα και κάποια χρόνια στη νεότητά μου και καταλαβαίνω πως είναι μες στο γήπεδο.
0: Τώρα καταλαβαίνεις, σου λέω, ζενόμαστε. Τα λέω έτσι στο βρόντο.
1: Τα λες στο βρόντο γιατί σου λέω και εγώ τη δική μου άποψη.
0: Ναι, εγώ σου λέω λοιπόν δεν καρδιοχτύπησα.
1: Εσύ δεν καρδιοχτύπησα.
0: Είχα ένα άγχος.
1: Ναι.
0: Να δω, ελληνική ομάδα είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά αναπαυτικά. Τα σουβλάκια μου, οι πίτσες μου.
1: Εσύ.
0: Ναι, εγώ.
1: Εγώ καρδιοχτύπησα γιατί
0: και πολλοί κόσμος, όχι μόνο εσύ.
1: Γιατί αγαπώ πάρα πολύ τον μπάσκετ.
0: Δεν είσαι Ολυμπιακός.
1: Δεν είμαι.
0: Άκου τώρα. Παναθηναϊκός, τι. Τι ομάδα είσαι, ρε.
1: Το έχουμε πει ξανά. Έχεις διαλύψεις όμως.
0: Παναθηναϊκός
1: είμαι. Παναθηναϊκός. Γέννημα θέμα. Παναθηναϊκός, τι σχέση έχει αυτό τώρα.
0: Πες το. Δεν είναι κακό.
1: Θα πούμε όμως για την ομάδα. Δεν κατηχτυπήσαμε μέσα. Μια ελληνική ομάδα έπαιζε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Είπαμε, δεν κατηχτυπήσαμε. Είπαμε, είχαμε μια αγωνία, αλλά όχι καρδιοχτύπη. Να μείνω από καρδιά για τον Ολυμπιακό. Δεν θα μείνω από καρδιά.
1: Δεν είπαμε να μείνεις από καρδιά, Βρενικό. Η λέξη καρδιοχτύπη δεν σημαίνει ότι είπαμε.
0: Αν χτυπάει καρδιά λίγο γρήγορα, μπορεί να μου κάνει και προβλήματα.
1: Δεν είναι αριθμίες. Δεν πάμε στις αριθμίες. Είπαμε ότι όσο αγώνας, έτσι είναι το μπάσκετ.
0: Κοίτα τα μηνύματα τώρα. Σε λίγο θα δεις τι έχει να γίνει.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Μπράβο πάντως στον Παναθηναϊκό. Στον Ολυμπιακό.
1: Πολύ εξπάρει φόρα, μεγάλη φόρα.
0: Μπράβο στον Ολυμπιακό. Μπράβο. Να το πούμε αυτό. Άλλον τον, άλλον τ' άλλον.
1: Ναι, ναι, καλά. Αφού μα το όλησε πρώτα, εντάξει, άλλον τ' άλλον.
0: Τώρα εδώ έχουμε και άλλα θέματα, ε. Εσύ, ναι. Νίκο, πες μας όταν είναι η ώρα.
1: Λοιπόν,
0: ο Τσίπρας αύριο, να πούμε.
1: Αύριο είναι ο Τσίπρας. Ήδη έχουμε πολλές διεργασίες. Είχαμε τον κύριο Τεμπονέρα που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε και είπε επί της ουσίας να προχωρήσει η σύμπραξη ανεφόρων και προϋποθέσεων. Αυτή είναι η δήλωση του κύριου Τεμπονέρα.
0: Γιατί του βγάζουμε εδώ, λένε όχι, θα δούμε, θα κάνουμε. Πείτε το, αφού θα φύγετε σε μια εβδομάδα, πείτε το και σε εμάς.
1: Ο κύριος Τεμπονέρας.
0: Μην καρδιοχτυπάμε κι εμείς. Για το αν θα μείνετε.
1: Εσύ καρδιοχτυπάς για άλλους λόγους, Νίκο. Εγώ καρδιοχτυπάω για
0: πέστε το, αφού σας ρωτάμε.
1: Ναι.
0: Θα φύγετε, θα πάτε στο. Όχι, λέει, θα δούμε.
1: Θέλουν να το κάνουν θεσμικά. Μπορεί να θέλουν να το κάνουν.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά πες.
1: Τις ανακοινώσεις τους να μην θέλουν να το πούνε σε.
0: Αφού εμείς τους λέμε θα φύγετε. Πού το ξέρουμε. Το ξέρουμε εμείς, το ξέρουν αυτοί. Όταν θα φύγουν.
1: Προσώρας δεν είναι όλοι, τέλος πάντων. Προσώρας.
0: Προσώρας. Λοιπόν.

0: Άρα ο κύριος Τσίπρας αύριο.
1: Ναι.
0: Την κυρία Καριστιανού την είδαμε.
1: Ναι, αύριο στο Θησίο, 6.30 ώρα. Θα δούμε.
0: Δηλαδή θα έχει και ένα νόημα οι δημοσκοπήσεις, κατάλαβες τώρα.
1: Όχι ακόμα.
0: Όταν πια ανακοινώνεις, ρε παιδί μου, ένα κόμμα και περάσει λίγο καιρό.
1: Δύο μήνες.
0: Και δεις το πρόγραμμά του και αυτά. Έχουν και ένα νόημα πια να μιλάμε.
1: Οι δημοσκόποι λένε ότι θέλει δύο μήνες για να κάτσει και κάτι. Έτσι, να περάσει και λίγο στον κόσμο, να ακούσουν και μερικές θέσεις, να δουν και πέντε στελέχη. Γιατί δεν είναι ένα το πρόσωπο, είναι περιστοιχίζεται από άλλα πρόσωπα. Να ακούσουν και τις απόψεις των προσώπων.
0: Αυτό με ανησυχεί εμένα, όταν θα αρχίσω να ακούω τις απόψεις των ανθρώπων.
1: Μη σ' ανησυχεί, Νίκο, κάνε μια υπομονή.
0: Θα κάνω εγώ, έχω υπομονή τεραστία.
1: Γι' αυτό, επειδή έχεις τεραστία υπομονή, κάνε μια υπομονή.
0: Τώρα δω να δεις τι θα γίνει.
1: Επίσης, είναι πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό το θέμα αυτό που είδαμε το Σάββατο στα Χανιά με το άγρια κακοποιημένο κοριτσάκι, την τριχρονή. Γιατί? Γιατί το κορίτσι πραγματικά δίνει μάχη στο νοσοκομείο, αλλά βρέθηκαν άλλα τρία παιδιά της οικογένειας σε πολύ άσχημη κατάσταση.
0: Αυτό, ρε παιδί μου.
1: Υποσιτισμένα και η ίδια οικογένεια έχει χάσει άλλα δύο παιδιά.
0: Δεν
1: τα έχει χάσει, τα έχει χάσει. Δηλαδή έχουν πεθάνει και οι αρχές έχουν πέσει αυτό που λέμε, ξέρεις, ψάχνουν να δουν τι ακριβώς
0: πάνω κατά πάνω στην υπόθεση.
1: Ναι, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, δεν ξέρουμε τι κρύβει.
0: Να πούμε βεβαίως και με μεγάλη θλίψη και λύπη για την γογό μας Τροκώστα που έφυγε στα 56 της αυτή κοπέλα, ένα τόσο καλό παιδί και μια τόσο δυνατή
1: και πάλεψε και πάρα
0: ψυχή
1: πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάλεψε πάρα πολύ, πάλεψε.
0: Να πούμε συλληπιτήρια και στον Τραγιανό Βέλα και σε όλη την
1: και
0: οικογένεια.
1: Και στην κόρη της και στα αδέλφια της, στην οικογένειά της. Πάλεψε πάρα πολύ. Σε κάποια στιγμή στάθηκε στα πόδια της, αλλά δυστυχώς είχε μια επιπλοκή πολύ σοβαρή.
0: Επανήλθε, γάμο. Το πράγμα είναι τρομερό.
1: Και αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε.
0: Λοιπόν, χαμπέμπου συμφωνία. Να, που ήθελες εσύ συμφωνία και συμφωνία, μπορεί και σήμερα, λέει ο Ρούμπιο. Μπορεί και σήμερα, λέει.
1: Ναι, και χειρίας.
0: Όσο τη διαβάζω.
1: Δεν είναι συμφωνία.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Για κατάπαυση του πυρός είναι.
0: Ναι, αλλά αρχίζει, μόνεται.
1: Για δύο μήνες.
0: Δύο μήνες, λίγο είναι δύο μήνες.
1: Ιούνιος, Ιούλιος.
0: Μην σκοτώνουν άνθρωποι.
1: Ναι, μην αρχίσουν πάλι τον Αύγουστο. Είναι κατάπαυση. Δεν είναι συμφωνία. Είναι, κάνουμε μια εκεχηρία προσώρας για δύο μήνες. Θα το πούμε το χρόνο. Και μετά θα δούμε τι θα γίνει.
0: Εντάξει.
1: Πάντως ο Τραμπ, εγώ είδα τη δήλωσή του εχθές, είπε, κάλεσε τους αξιωματούχους που διαπραγματεύονται στο Πακιστάν να μην το βιάζουν, να μην την πιέζουν την κατάσταση. Δεν είναι πιεστικό το πράγμα.
0: Έλα, δεν σταματησημένει για τίποτα εκεί κάτω, σιγά.
1: Δεν είναι κάτι πολύ πιεστικό.
0: Όχι, μωρέ. Τα πετρέλαια, η διεθνής οικονομία.
1: Για το πετρέλαιο έπεσε, σωστά
0: έπεσε,
1: το λέω.
0: Κάτω από 100 δολάρια είναι σήμερα το Brent και το αργό 95 έπεσε λιγάκι. Καλά, αυτό πως πέφτει έτσι ανεβαίνει, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Μία πάνω, μία.
1: Εάν γίνει και αυτή η συμφωνία και χειρίας για τις 60 μέρες, αυτό σημαίνει ότι θα πέσει κι άλλο, έτσι δεν είναι, Νίκο?
0: Βέβαια θα πέσει.
1: Μήπως το δούμε κι αλλού.
0: Πρόσεξε, έχει 2,14 η μέση τιμή, ρε γαμώ, το σήμερα. Δηλαδή και να πέσει.
1: Βενζίνη, λες τώρα.
0: Θα το δεις, ξέρεις πότε αυτό, Παρασκευή. Τη μείωση, Πέμπτη Παρασκευή.
1: Μέχρι τότε τι θα βάζουμε, μέσα νερό?
0: 2,14. Θα βάζετε λιγάκι τσιμπημένη. Σε βλέπω σήμερα λιγάκι υποτονική. Γιατί, βρε Ριτσάκι μου?
1: Πώς σου ήρθε?
0: Και χθες το δελτίο ήταν θεϊκό, να το πω.
1: Το είδες? Όχι.
0: Πρωταθλήτρια.
1: Δεν το είδες.
0: Ήταν Ολυμπιακός και εσύ χθες. Αυτό θέλω να πω.
1: Το είδες ή από περιγραφές?
0: Το είδα. Με χαμηλά τον ήχο, γιατί έπλαινα κάτι χαλιά.
1: Άκουσε το βλέπε.
0: Όχι, είχα βάλει. Έχω μια μεγάλη οθόνη.
1: Ναι, Νίκο.
0: Αλλά έπλυνα και τα χαλιά. Εγώ είχα τρία χαλιά.
1: Προσφέρομαι εγώ για συνοδεία εργασία.
0: Χαλιών.
1: Α, δεν άκουγε και τι.
0: Άκουγα λιγάκι, άκουγα. Αλλά είχα και το χαλί, τη μηχανή.
1: Επειδή η μηχανή κάνει δουλίτσα και κάνει και θόρυβο γι' αυτό.
0: Αλλά σα άκουγα, μια χαρά ήσασταν. Ήσασταν κουκλάκια ήσασταν χθε. Και προχθέ. Να τα λέμε αυτά. Εδώ βγαίνουν οι άλλοι που δεν έχουν κάνει τίποτα και τα λένε. Να μην πούμε εμείς.
1: Όχι, να τα πούμε. Να τα πούμε, Νίκο.
0: Ας το λέω εγώ, όχι εσύ. Να μην φανείς εσύ, θα το πω εγώ. Λοιπόν, και έχουμε Κύπρος εκλογές, το Δημοκρατικό Συναγερμός πρώτος με την κυρία Δημητρίου. Σταθερότητα επέλεξαν οι Κύπροι, είπε ο Πρωθυπουργός. Επειδή είναι η Δημητρίου, βέβαια. Έτσι.
1: Ναι.
0: Βέβαια και με τον Χριστοδουλίδη. Εντάξει, καλά τα πήγαινα. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Έχουμε όμως και το φίλο μας τον Ευρωβουλευτή, πώς τον είπαμε. Που μπήκε στη Βουλή με τέσσερις βουλευτές.
1: Πώς το όνομα.
0: Πώς να τον βρούμε.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι δεν θυμόμαστε το όνομα.
1: Ναι.
0: Και πήρε ο άνθρωπος.
1: Καλά, θυμόμαστε τις παρεμβάσεις του, βέβαια. Δεν θυμόμαστε το όνομα.
0: Και πήρε τέσσερις βουλευτές. πήρε.
1: Βγήκε πανηγυρικά. Ακούγα και ένα ηχητικό που έπαιξε προηγουμένως ο Ιωσήφ και η Αμαλία και θα κάνει franchising και στην Ελλάδα το κόμμα του.
0: Το ίδιο κόμμα το έχουμε και εδώ.
1: Ναι.
0: Έχουμε λίγα εδώ, να έρθει κι άλλο ένα. Να έχουμε επιλογές.
1: Έτσι έλεγε ότι θα δημιουργήσουμε και ένα στην Ελλάδα τώρα που είναι κοντά οι εκλογές.
0: Άντε δε, και δεν έχουμε και κόμματα.
1: Γι' αυτό το λέω. Ναι. Δεν έχουμε και πολλά να προσθέσουμε.
0: Συγγνώμη, δηλαδή εδώ στην Ελλάδα πώς 50-60 κόμματα, πόσο είναι.
1: Θα κάνει franchising, είπε.
0: Franchising. Να έρθει.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Ας έρθει άλλος ένας, δεν βαριέσαι.
1: Το ηχητικό των παιδιών.
0: Τώρα να ξέρεις στην Ελλάδα, εμείς έχουμε πάρει το κολλάι αυτό. Δηλαδή δεν μας νοιάζει. Έρχεται ακούει τα κόμματα, μια χαρά θα πάμε εμείς. Αμέσως.
1: Νομίζω είναι γύρω στα 60 αυτά που θα καταθέσουν τα στοιχεία του στον Μάριο Πάγο, αλλά εντάξει.
0: 61. Να είναι 61. Ρε τι έχουμε.
1: Στην Κύπρο πήγε καλά.
0: Τέσσερις βουλευτάς έβαλε.
1: Εντάξει,
0: πήρε ένα ποσοστό. Καλά είναι και πολύ βέβαια οι βουλευτές. 60, νομίζω 58.
1: Πήγε μια χαρά. Πήγε μια χαρά. Άρα μην αποκλείς τίποτα.
0: Όχι, όχι, δεν αποκλείω εγώ. Με αυτά που έχω δει, δεν αποκλείω εγώ. Η Ντάρα για το Σάσα Βεζένκοφ λέει μετά την κατάκτηση τη Euroleague. Συγχαρητήρια από το αθλητή. Είπε, είναι η...
1: Και πριν είχε στείλει.
0: Πώς το λέγαμε το τραγούδι. Μπαγκαράγκα.
1: Μπαγκαράγκα. Ναι, είχε στείλει τις ευχές και πριν.
0: Τι θέλει αυτή από τον δικό μας εδώ, από τον Βεζένκοφ.
1: Τι θέλει για το Βεζένκοφ.
0: Φίλοι είναι.
1: Του έστειλε καλή επιτυχία. Το συμπαθεί.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Και αν εννοείς κάτι άλλο, είναι παντρεμένη.
0: Αυτό λέει. Ναι. Α, είναι παντρεμένη, έχει παιδιά κιόλας.
1: Είναι με γιατρό παντρεμένη.
0: Με ντόκτορ.
1: Με ντόκτορ. Εντάξει, Νίκο μου.
0: Τα καρδιοχτύπια.
1: Μια και λέει τις ειδήσεις, να τις λες ολοκληρωμένες.
0: Του γιατρού τα καρδιοχτύπια να δεις. Άκου μία είδηση που διάβασα πριν από λίγο. Η οικονομική μοναξιά. Και αυτό το θέμα το είχαμε και στα μνημόνια, αλλά συνεχίζει και τώρα.
1: Δώσε μου, βάλε μου γραμμές για να ακούσω. Τι εννοείς.
0: Εξαφανίζεται ένας άνθρωπος από παρέες, από κοινωνική ζωή, γιατί δεν έχει λεφτά. Και σιγά σιγά βλέπεις ότι το ονομάζουν ειδικοί οικονομική μοναξιά. Ότι αναγκάζεσαι και μένεις μόνος.
1: Α, δεν μπορείς να συμμετέχεις, βέβαια. Γιατί
0: δεν έχεις λεφτά,
1: φορές,
0: να
1: βγεις
0: και τα
1: λοιπά. Ναι.
0: Έχει μια πολύ ωραία ανάλυση, ένα πολύ ωραίο άρθρο.
1: Έτσι κι αλλιώς ο αριθμός των εξόδων έχει αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με παλαιότερα. Δηλαδή πρώτα ήταν και καθημερινές, κάποιες καθημερινές. Τώρα είναι μια Παρασκευή, ένα Σάββατο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Πολύ
1: για όσους. Για όσους βγαίνουν. Είναι μια Παρασκευή, ένα Σάββατο παλαιότερα. Έχουμε ζήσει και εποχές που βγαίναν και Τετάρτες και Τρίτες και άλλες μέρες.
0: Έχει τελειώσει αυτό.
1: Έχει τελειώσει αυτό. Έχουμε μπει σε μια νέα εποχή.
0: Τέλειωσε.

0: Παντρεμένοι ή singles, ποιοι είναι πιο ευτυχισμένοι, οι παντρεμένοι ή ανυπαντροί? Τι δείχνει η έρευνα μεγάλη, την οποία και αυτήν την έχουμε στα χέρια μας.
1: Ναι, επειδή έχεις πολλές τις έρευνες, εδώ και χρόνια όλες οι έρευνες λένε οι παντρεμένοι.
0: Οι παντρεμένοι, όντως. Ναι, είναι οι παντρεμένοι.
1: Ναι, γιατί έτσι λένε οι ανύπαντροι,
0: γιατί.
1: Έτσι λένε οι έρευνες.
0: Οι έρευνες, γιατί ναι, άμα πας στην ουσία.
1: Ναι, γι' αυτό στο λέω.
0: Μπορεί να δεις εκεί λιγάκι.
1: Επειδή το λένε μόνο οι έρευνες, ε.
0: Ναι, ναι, μωρέ. Οι έρευνες όμως σου λέει είσαι ευτυχισμένος. Τώρα. Α, σε πω και 5 τρόπους για να βοηθήσετε το φίλο ή τη φίλη σας αν έχει προβλήματα. Να τους βοηθήσετε.
1: Οικονομικός εννοείς, Νίκο, γιατί οικονομικός δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό μου. Πώς εννοείς?
0: Παπα, δεν μπορούμε αυτά, ας το έξω.
1: Οικονομικός εννοείς.
0: Όχι, ψυχολογικός.
1: Συναισθηματικός.
0: Δώστε χώρο, λέει. Πρώτον, ακούστε προσεκτικά. Αυτό σημαίνει ότι παραμείνετε σιωπηλοί και μην μιλάτε. Αλλά ακούτε προσεκτικά. Αν είναι συγκινημένος, αν είναι λυπημένος, αν είναι θυμωμένος. Το δεύτερο είναι να αφήσει στην άκρη τις συμβουλές. Δηλαδή, μην το συμβουλεύετε. Μην του πεις καν αυτό, εγώ κάνω εκείνο και εγώ ξέρω και τέτοια. Άστο τον άνθρωπο, δεν είναι καλά εκείνη την ώρα. Μην του δίνεις και συμβουλές.
1: Άρα, τι πας και κάνεις εκεί.
0: Και κρατήστε τις προσωπικές εμπειρίες. Μιλάς μαζί του.
1: Τον κοιτάς και την κοιτάς.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Πρόσεξε. Πρώτα απ' όλα, δεν πρέπει να λέμε και προσωπικές εμπειρίες. Δηλαδή, μην του λες, α, εγώ ξέρεις τότε που πέρασα ωραία και έκανα αυτό. Μόνο είναι στα πατώματα. Δηλαδή, βοήθησε.
1: Δεν νομίζω ότι κανένας λέει σε έναν άνθρωπο που είναι συναισθηματικά επιβαρημένος ωραίες στιγμές.
0: Ναι, ρε, μπορεί να πάει συζήτηση.
1: Να πάει συζήτηση στα καλά.
0: Αποφύγετε τις επικρίσεις. Ναι. Μην κρίνετε τον άλλον. Έκανες καλά ή έκανες άσχημα ή γιατί.
1: Στα έλεγα, εγώ λέω. Έτσι. Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα. Στα έλεγα.
0: Και αν θέλετε κάτι να του πείτε, να είστε συγκεκριμένοι. Δηλαδή, μην του πλες γενικά αερολογίες. Τα ξέρει κι αυτό. Πες του να κάνει λοιπόν κάτι συγκεκριμένο. Δώσ' του μια συμβουλή συγκεκριμένη. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο.
1: Μα δεν μπορείς να είσαι συγκεκριμένος σε αυτά τα πράγματα.
0: Γιατί?
1: Όταν δίνεις συναισθηματικές συμβουλές, δεν μπορείς να είσαι συγκεκριμένος.
0: Μπορείς όμως να του πεις ότι η συμβουλή ενός ειδικού θα σε βοηθήσει.
1: Α, να το στείλει στον ειδικό.
0: Συμφωνώ.
1: Εντάξει, να το στείλει στον ειδικό.
0: Μην του λες γενικά, ξέρω εγώ, θα σου πω. Τι ξέρει, ξεράλι. Δεν ξέρουμε. Ας τον άνθρωπο μου. Ωραία, θα γίνει χαμός με τον Ολυμπιακό.
1: Με τι πράγμα.
0: Πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πολύ από το πρωί.
1: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ναι, δεν τα είδα.
0: Σε λίγο λοιπόν ξεκινά και το συνέδριο για το δημογραφικό. Ο Πρωθυπουργός θα παραχωρεί συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου και θα τα δούμε όλα σε λίγο. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε πολλά θέματα, πολλά προβλήματα.
1: Λέει ο Γιάννης από το Σουλάρι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στο ελληνικό μπάσκετ από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Γιάννη, είσαι πάντα μαζί μας.
0: Εγκρατείς.
1: Ναι, πάντα. Εντάξει, και εμείς συγχαρητήρια, δεν είπαμε.
0: Δημήτρης, καλημέρα λέει. Αναμένουμε τη λήψη των δύο παρανομούντων, λέει. Το βασικό νομικό πλαίσιο. Πολύ μεγάλο, ρε παιδιά. Για γίνε πιο συγκεκριμένο, ρε Δημήτρη μου. Καλημέρα. Η Βασιλική Σεργιοπούλου. Καλημέρα, κύρα Ρίτσα, κύρα Νίκο. Καλή εκπομπή προφανώς θέλει να πει, γιατί άμα λέει κακή εκπομπή, έχει κάνει λάθος. Καλή, ευχαριστούμε.
1: Έχει κάνει λάθος. Καλημέρα, Βασιλική. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ρεμπή, λέει και ο Real Blogger. Τελικά λέει το δημογραφικό για πρόβλεπτες συνέπειες. Παραδείγματος χάρη να ακούς το Ρογκάκο πρωί-πρωί δευτεριάτικα, λέει. Αυτά είναι τα απόνερα, εσύ.
1: Καλημέρα στο Σταμάτη και εκείνος μας έχει στείλει μήνυμα για τον Ολυμπιακό, βεβαίως. Για τον Ολυμπιακό.
0: Να, μωρέ, το διόρθωσε η κοπέλα, Βασίλη. Καλή εκπομπή.
1: Εντάξει.
0: Η Σοφία Μαραγκίδου. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα, αγαπημένη μας. Κοίτα τη φωτογραφία. Μια καρδιά από σύννεφα και πεταλούδες.
1: Πάντα είναι η γλυκύτατη η Σόφη. Ξέρει, έχει τον τρόπο. Η Σόφη είναι για συμβουλές. Αν έχεις κάτι, στη Σόφη να πας.
0: Η Σόφη
1: είναι για συμβουλές τέτοια. Να σε γλυκάνει, βρε παιδί μου, να σε ηρεμήσει.
0: Ναι.

0: Πάμε να συνδεθούμε το συνέδριο.
1: Και άλλη μια φορά με την παρουσία σας στο συνέδριό μας για το δημογραφικό. Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κυρία Πρέσβης της Γαλλίας, αξιότιμη, σας καλωσορίζω με μεγάλη χαρά, σας υποδέχομαι με μεγάλη χαρά εκ μέρους της Nexis Now και της Dom Consulting στο 5ο ετήσιο συνέδριο δημογραφικό 2026. Οι εργασίες του συνεδρίου μας μεταδίδονται ήδη ζωντανά από το enikos.gr, το real.gr και το demografiko.gr σε μια προσπάθεια να φέρουμε εδώ κοντά μας όσους δεν μπόρεσαν να βρίσκονται σήμερα ανάμεσά μας. Αποσπάσματα των ομιλιών και των συζητήσεων και ολόκληρη τη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό θα τη μεταδώσει ο Real FM 97,8 και περίπου 25 συνεργαζόμενοι ραδιοφωνικοί σταθμοί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μέσα από μια ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων, οι προσκεκλημένοι μας καλούνται να αναλύσουν τις προκλήσεις που θέτει η δημογραφική κρίση, να διερευνήσουν τα αίτια και τις συνέπειές της με επικοδομητικό και συμμετοχικό τρόπο. Με κεντρικό στόχο να αναδείξουμε το δημογραφικό ζήτημα ως μείζωνα εθνική προτεραιότητα, θα επιχειρήσουμε να συμβάλλουμε στην προώθηση του δημοσίου διαλόγου για ένα θέμα που επηρεάζει βαθιά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με την ελπίδα ότι θα συνδράμουμε στη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας που θα οδηγήσει σε ουσιαστικές λύσεις, ενισχύοντας τη συλλογική προσπάθεια για την αντιμετώπιση αυτού του εθνικού ζητήματος. Και είναι αδιαμφισβήτητα εθνικό θέμα το δημογραφικό, καθώς οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια, και εδώ που βρισκόμαστε σήμερα η αλήθεια είναι δυστυχώς δυσάρεστη. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο πληθυσμός της χώρας μας μειώνεται κατά 450.000 άτομα κάθε δεκαετία. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με ανακοίνωσή της στις 18 Δεκεμβρίου του 2025, υπολόγισε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες σε 10.372.335 άτομα. Ο πληθυσμός ηλικίας 65 ετών και άνω αντιστοιχούσε στο 23,7%, ενώ τα παιδιά έως 14 ετών μόλις στο 12,8%. Η Ελλάδα γερνά και, όπως εκτιμούν οι επιστήμονες, βρίσκεται σε ένα φαύλο κύκλο χαμηλής γονιμότητας και έντονης γύρανσης, ο οποίος το 2050, και αν δεν ληφθούν μέτρα, θα περιορίσει τον πληθυσμό των γηγενών στην περιοχή των 9 εκατομμυρίων κατοίκων και με έντονη καθοδική τάση. Βεβαίως γνωρίζουμε όλοι ότι οι επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος
2: είναι Κεφαλονιά 89,2. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26 710 25 909.
5: Τώρα ο σύμβουλος της Eurobank θα κάνει χαιρετισμό γιατί είναι υποστηρικτής αυτού του συνεδρίου και τα λοιπά, έτσι. Τι είναι, α, διαφημίσεις?
0: Δεν θα πάμε σε διαφημίσεις,
5: πάμε σε διαφημίσεις
0: για να
5: λοιπόν
0: παρακολουθήσουμε μετά τη συνέντευξη.
5: Ναι.
3: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Teleco. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε B-Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην B-Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Συνέδριο για το Δημογραφικό άρχισε πριν από λίγο, στο πλαίσιο του οποίου ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, η οποία θα μεταδοθεί απευθείας από τον Real FM. Τις εργασίες του συνεδρίου μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr. Συνεχίζεται το θρίλερ στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκάθι. Είτε θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα τους αντιμετωπίσουμε με άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σε εξέλιξη νέα μεγάλη επιχείρηση αστυνομία στην Κρήτη για τον ΟΠΕΚΙΠΕ. Έχουν γίνει 20 συλλήψεις σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Άνδρας εντοπίστηκε νωρίς το πρωί πνιγμένο στη θάλασσα στην Πάτρα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κοκκινομήλαιο ως Περιστέρι, στην άνοδο της Κηφισίας στα Σίδερα Χαλανδρίου, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: στους 97,8.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνει

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθεται μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
3: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά και έχουν να κάνουν βεβαίως και με τον Ολυμπιακό. Όχι μόνο, και με το δημογραφικό και με ό,τι συμβαίνει γύρω μας και με την καθημερινότητά μας και όσα σας απασχολούν.
1: Πείτε μας για τα κόμματα που είπε και ο άλλος θα φέρει και άλλο κόμμα εδώ. Είναι πολλά τα κόμματα ή λίγα στην Ελλάδα? Εσείς τι λέτε? Να κάνουμε κανένα κόμμα ακόμα.
2: Κόμμα ακόμα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Όμως να πούμε ότι μαζί μας είναι η Πρωτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο, είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Πρωτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, πως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια εύκολα και γρήγορα στο Πρωτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311.
0: Μαζί μας, όπως ξέρετε, πάντα αυτή την ώρα είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής στη χώρα βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Δεν είπαμε ότι το συνέδριο το δημογραφικό μπορεί να το δει όποιος θέλει live από το ελληνικός.gr
0: και το real.gr.
1: Έτσι. Για να πούμε και το διαγωνισμό μας. Έχουμε ένα τριήμερο στην Άνδρο, διεκδικείς ένα τριήμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, τη SeaJets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Και δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο ή μπείτε στο κοτσόπουλος.gr. Και έχουμε και αφυγραντήρα Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργία στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφύγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή των κυρίων Νίφλη και Παπαδημητρίου.
0: Λέει ο Γιώργος, άσε μας ρε Μιζόγλη, δεν μας νοιάζει ότι το πήρε ο Ολυμπιακός. Εμείς οι Παναθηναϊκοί χθες είμαστε με τη Ρεάλ.
1: Όχι.
0: Όπως αντίστοιχα και οι Ολυμπιακοί δεν θα ήταν με τον Παναθηναϊκό. Αυτό λέει ρε παιδί μου, ότι υπάρχει μια διχόνοια.
1: Είμασταν τώρα, είμαστε Παναθηναϊκοί, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει, λέει, εντάξει, λέει, καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα. Λοιπόν, ναι. Πάμε να παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη που θα παραχωρήσει ο Πρωθυπουργός στον Νίκο Χατζηνικολάου.
3: Πέσω το θέμα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Ολυμπιακού με το δημογραφικό και δεν βρίσκω, οπότε θα θέσω ευθέως το ερώτημα πώς είδατε τη χθεσινή επιτυχία του Ολυμπιακού για να έχω ένα σχόλιο σας που φαντάζομαι περιμένουν όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού αλλά και όλοι οι φίλοι του ελληνικού μπάσκετ να το ακούν.
4: Καταρχάς θέρμα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, νομίζω μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου από μια ομάδα η οποία ήταν η καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και το απέδειξε τελικά και στο γήπεδο, αν και μας καρδιοχτύπησε λίγο στα τελευταία λεπτά. Εγώ να πω από πλευράς πολιτείας ότι εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, αναλάβαμε ένα ρίσκο ουσιαστικά φέρνοντας τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας στην πρωτεύουσα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτήν την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια, η οποία συνδυάστηκε πιστεύω με μια άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής μπασκετικής γιορτής. Είναι πολύ θετικό ότι αυτό συνδυάστηκε και με τον θρίαμβο μιας ελληνικής ομάδος, οπότε εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να ευχηθώ για να επιχειρήσω να κάνω την γέφυρα στην οποία αναφερθήκατε, είναι να έχουμε και περισσότερους νέους Έλληνες παίκτες. Στις ομάδες μας, νομίζω βλέπουμε περισσότερους εξάλλου στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά σε κάθε περίπτωση, ασχέτως των, θα έλεγα, των ομαδικών ή οπαδικών προτιμήσεων του καθενός, πιστεύω ότι όλοι οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπο.
3: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έρχομαι στο θέμα του συνεδρίου μας. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας αν υπάρχουν κάποια επόμενα άμεσα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να στηρίξει τα νέα ζευγάρια που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά.
4: Καταρχάς, εισαγωγικά, κύριε Χατζηνικολάου, χαίρομαι για το γεγονός ότι διοργανώνεται για ακόμα μια φορά αυτό το συνέδριο για ένα θέμα το οποίο, όπως είπατε και εσείς, απασχολεί ωραία και περισσότερο την ελληνική κοινωνία. Και απολύτως δικαιολογημένα, και να εκφράσω και εγώ την χαρά μου, διότι συμμετέχουν σε αυτό το συνέδριο σημαντικές ιδιωτικές επιχειρήσεις, με πρώτη τη Eurobank, η οποία στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχει αναπτύξει ένα πλέγμα δράσεων υποστήριξης νέων οικογενειών, αναδεικνύοντας με το δικό της τρόπο το ζήτημα αυτό ως κορυφαία προτεραιότητα για την τράπεζα. Προφανώς, εμείς επιδιώκουμε πάντα τη σύμπραξη του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, πόσο μάλλον για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο σύνθετο. Εισαγωγικά, να πω κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι γνωστό, αλλά πρέπει να το επαναλαμβάνουμε. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Δεν είναι καν μόνο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Προφανώς, έχει συνδέεται σε ένα βαθμό και με οικονομικούς παράγοντες, όμως χώρες εξαιρετικά πλούσιες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σε ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Ενδικά να αναφέρω ότι η Νότιος Κορέα είναι πολύ κάτω του αριθμού 1 ως προς τον αριθμό των γεννήσεων, άρα το πρόβλημα εξορισμού είναι ένα πρόβλημα πολύ πιο σύνθετο. Εμείς επιλέξαμε να έχουμε ένα Υπουργείο αρμόδιο για τα ζητήματα της κοινωνικής συνοχής και της οικογένειας, γιατί κρίναμε ότι δεν υπήρχε μια οργανωτική δομή η οποία θα μπορούσε να συνθέσει μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τη στήριξη της οικογένειας, και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προπροϊσμού επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025, να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα 150 ευρώ ανά παιδί, ανά οικογένεια, το οποίο προφανώς έρχεται και προστίθεται στο επίδομα τέκνου, το οποίο είναι ένα από τα εμβληματικά επιδόματα τα οποία έχει, θα έλεγα, υλοποιεί αυτή η κυβέρνηση και το οποίο συνδέεται και με μια σειρά άλλων παρεμβάσεων γύρω από τη στήριξη της οικογένειας.
3: Εδώ το κρίσιμο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, είναι αν το θέμα είναι μόνο οικονομικό. Πράγματι, οι νέες οικογένειες έχουν να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο κόστος της στέγασης, για παράδειγμα. Έχουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά από οικονομικά θέματα, αλλά είναι μόνο οικονομικό. Σας άκουσα πριν από λίγο να λέτε ότι και σε χώρες οικονομικά ισχυρές παρουσιάζεται το ίδιο πρόβλημα.
4: Δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά είναι και οικονομικό. Αλλάζει ο τρόπος ζωής. Οι γυναίκες κάνουν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία. Η αίσθηση του τρόπου με τον οποίο βλέπουν τα νέα ζευγάρια τη γονεϊκότητα είναι πια διαφορετική, και σίγουρα κανένα πατερναλιστικό κράτος δεν μπορεί να υποχρεώσει ένα ζευγάρι ή μια γυναίκα μόνη της να προχωρήσει σε αυτήν την επιλογή. Αυτό το οποίο μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι να διευκολύνουμε με οικονομικά και άλλα μέτρα τις οικογένειες οι οποίες παίρνουν αυτή την απόφαση. Θέλω να θυμίσω ότι το επίδομα Γιάννας το δρομολόγησε αυτή η κυβέρνηση και είναι μια οικονομική ανακούφιση για
3: στέγαση.
4: Θα έρθω και στο θέμα της στέγασης, απλά να αναφερθώ λίγο και στη φορολογική μας πολιτική, διότι πιστεύω ότι και αυτή έχει αρκετά μεγάλη σημασία, διότι όταν βλέπουμε αυτή τη στιγμή τη φορολογική, όταν βλέπαμε μάλλον τη φορολογική επιβάρυνση των Ελλήνων πολιτών, διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά. Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος για πρώτη φορά, πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική, διότι το κράτος έρχεται και αναγνωρίζει ότι μια οικογένεια με παιδιά προφανώς έχει περισσότερα έξοδα, άρα πρέπει να βοηθηθεί περισσότερο από την ελληνική πολιτεία. Πριν έρθω στη στέγη, να πω ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει τελευταία, εάν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα και αν δεν μπορούσαμε να δημιουργούμε το δημοσιονομικό χώρο ώστε να κάνουμε τέτοιες επιλογές, να στηρίζουμε τις οικογένειες μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις όπως αυτές που ανέφερα. Έρχομαι τώρα στο θέμα της στέγης, γιατί προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο είναι απολύτως κρίσιμο.
5: Κομβικό.
4: Το ζήτημα των ενοικίων αυτή τη στιγμή, της αύξησης των ενοικίων, έχει αναχθεί στο πιο σημαντικό πρόβλημα για τις οικογένειες οι οποίες δεν έχουν σπίτι. Προφανώς έχουμε πολλούς συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν σπίτι, υπάρχουν πολλοί όμως οι οποίοι νοικιάζουν και για τους οποίους η απόκτηση σπιτιού είναι το μεγαλύτερο όνειρο το οποίο η πολιτεία πρέπει με κάποιο τρόπο να υποστηρίξει ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, μάλιστα το Σπίτι μου 2 πήρε και μια σχετική διαδικαστική παράταση ώστε να διεκπαιρεωθούν όλες οι αιτήσεις, έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Δεν είναι μικρός αριθμός. 25.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή που ουσιαστικά έχουν την δυνατότητα να πληρώνουν ένα στεγαστικό δάνειο χαμηλότερο του ενοικίου που θα πλήρωναν για ένα αντίστοιχο σπίτι, έχουν όμως και το δικό τους σπίτι. Και ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση πάντως εργαζόμαστε. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα της στέγης έχει πολλές διαφορετικές εκφάνσεις. Είναι ζήτημα προσφοράς και ζήτημα ζήτησης. Πρέπει να χτίσουμε περισσότερα σπίτια στην πατρίδα μας. Πρέπει να δρομολογήσουμε, όπως ήδη το κάνουμε, το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής, το πώς το κράτος δηλαδή αξιοποιεί ακίνητη περιουσία σε συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να χτίσουμε σπίτια, κάποια εκ των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κοινωνική κατοικία. Θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο τολμηροί στα μέτρα τα οποία θα δώσουν κίνητρα στα κλειστά διαμερίσματα να ανοίξουν και να ξαναμπούν στην αγορά. Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά ακινήτων, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων, έτσι ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει σε ένα ικανοποιητικό σημείο. Εμείς πάντως έχουμε παραπάνω από 40 διαφορετικές πρωτοβουλίες για τα ζητήματα της στέγης, όπως και οι πρωτοβουλίες για τα θέματα της οικογένειας είναι όλες, παρουσιάζονται όλες στους σχετικούς ιστότοπους της ελληνικής κυβέρνησης. Και το λέω και νομίζω ότι αξίζει να το επαναλαμβάνουμε, γιατί πολλές φορές αισθάνομαι ότι και οι πολίτες μπορεί να μην γνωρίζουν όλο το πλέγμα των παρεμβάσεων τις οποίες έχουμε υλοποιήσει.
5: Θέλω να έρθω για λίγο, κύριε Πρόεδρε, στην ποιότητα εργασίας και στην προοπτική για τους νέους, στο πώς μπορεί δηλαδή να αντιμετωπιστεί το αίσθημα ανασφάλειας που οδηγεί πολλούς νέους στην αναβολή της δημιουργίας οικογένειας. Με ποιους τρόπους μπορεί η αγορά εργασίας να γίνει πιο φιλική προς τους νέους γονείς?
4: Καταρχάς, μια μεγάλη υποχρέωση την οποία έχουμε εμείς ως κυβέρνηση και το γνωρίζει πολύ καλά υπουργός, είναι να διευρύνουμε διαρκώς το πρόγραμμα επιδότησης των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Είμαστε σε αριθμούς ρεκόρ. Το να μπορεί μια νέα οικογένεια να είναι σίγουρη ότι το παιδί της είναι σε καλά χέρια είναι πολύ σημαντικό. Το πρόγραμμα Ταντάδες της Γειτονιάς, το οποίο αρχίζει και υλοποιείται, είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ θετική ανταπόκριση, το οποίο πάλι έρχεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της φροντίδας των παιδιών, ενίοτε επιβραβεύοντας και οικονομικά αυτούς οι οποίοι θα κάνουν ούτως ή αλλιώς αυτήν την εργασία. Διότι η ελληνική οικογένεια είναι μια οικογένεια στην οποία παππούδες και γιαγιάδες παίζουν ακόμα, ευτυχώς θα έλεγα, έναν σημαντικό ρόλο. Από εκεί και πέρα, άκουσα με πολύ ενδιαφέρον αυτά τα οποία είπε ο κύριος Καραδιάς. Μπορούμε να διευκολύνουμε τις γυναίκες μέσα από πιο ευέλικτα προγράμματα εργασίας να περνάνε περισσότερο καιρό στο σπίτι τους. Η τηλεργασία, η εποχή του COVID μας άνοιξε τα μάτια ως προς τις δυνατότητες της τηλεργασίας και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια σειρά από οδηγίες οι οποίες περνούν ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες και οι άντρες έχουν πραγματικά την ίδια αμοιβή. Είναι ευρωπαϊκή μας υποχρέωση. Δεν είμαστε εκεί σήμερα και πρέπει να είμαστε ειλικρινοί σε αυτό, ή ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως διάκριση μεταξύ αντρών και γυναικών ως προς την πρόσληψη σε μια θέση εργασίας. Όλα αυτά νομίζω θα χειραφετήσουν τις γυναίκες περισσότερο και θα τις δώσουν μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία, άρα και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ώστε να προχωρήσουν στο βήμα να κάνουν παιδί ή να κάνουν περισσότερα παιδιά.
5: Το brain drain, η μετανάστευση νέων ανθρώπων για να βρουν καλύτερους όρους εργασίας, έχει επηρεάσει και σε ποιο βαθμό τη δημογραφική εικόνα της χώρας και οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για το brain regain, για την επιστροφή αυτών των νέων, λειτουργούν?
4: Καταρχάς, όταν βλέπουμε το δημογραφικό ισοζύγιο της χώρας, ξέρουμε ότι οι αριθμοί μας θα μειώνονται και ξέρουμε επίσης ότι η κοινωνία θα γερνάει. Η ενεργός γύρανση είναι η άλλη πτυχή του δημογραφικού, για την οποία δεν μιλάμε πολύ. Και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο περισσότερο, διότι εκεί μπορούμε ενδεχομένως να έχουμε μέτρα άμεσης απόδοσης. Διότι μην ξεχνάμε ότι και τώρα, αν με κάποιο μαγικό τρόπο αυξάναμε τον αριθμό των γεννήσεων, ο οικονομικός αντίκτυπος αυτής της πολιτικής θα φαινόταν σε 25 χρόνια. Άρα, από την άλλη, η ενεργός γύρανση και η φροντίδα ενός γυρασμένου πληθυσμού πρέπει να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για οποιαδήποτε κυβέρνηση. Και εν όψη του προγράμματός μας για τις επόμενες εκλογές, το ζήτημα των φροντιστών και της φροντίδας της τρίτης ηλικίας θα πρέπει να μπει στο επίκεντρο των δικών μας πολιτικών, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε, ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε σήμερα. Να σταθώ πριν έρθω στο ζήτημα του brain regain, στην πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία μας να σταματήσουμε να τιμωρούμε τους συνταξιούχους οι οποίοι εργάζονται. Με το να μπορούν να λαμβάνουν όλη τη σύνταξή τους και να φορολογούνται αυτοτελώς μόνο για το συμπληρωματικό τους εισόδημα. Ήταν μια πολύ τολμηρή και πάρα πολύ ουσιαστική πρωτοβουλία. Έχουμε παραπάνω από 250.000 συνταξιούχους οι οποίοι σήμερα εργάζονται. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη συμμετοχή στον ενεργό εργαζόμενο πληθυσμό, καλύτερο εισόδημα για τους συνταξιούχους, αλλά πιστεύω και μια ικανοποίηση, προσωπική ικανοποίηση, διότι πολλοί συνταξιούχοι οι οποίοι εργάζονται δεν το κάνουν μόνο για τα χρήματα τα οποία εισπράττουν, το κάνουν γιατί οι ίδιοι αισθάνονται ακόμα ότι έχουν πράγματα να προσφέρουν. Και όλες οι έρευνες για την ενεργό γύρανση μας λένε ότι όσο πιο ενεργοί είναι οι συνταξιούχοι μας, τόσο λιγότερα ιατρικά προβλήματα αντιμετωπίζουν και τόσο λιγότερο ακριβή γίνεται και η περίθαλψή τους. Ζητήματα που αφορούν χρόνιες νευρολογικές παθήσεις, άνοια, Αλτσχάιμερ, πώς τα αντιμετωπίζουμε. Γενικά η θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου για τη φροντίδα ηλικιωμένων, που δεν θα μεταφέρει αυτό το βάρος μόνο στην οικογένεια, πρέπει να αποτελέσει κεντρική πολιτική προτεραιότητα για οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει από τις επόμενες εκλογές. Έρχομαι όμως στο brain regain, γιατί εκεί έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα, κύριε Χατζηνικολάου. Έχει αντιστραφεί το brain drain. Το δείχνουν οι αριθμοί τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον. Και αυτό έγινε επειδή λάβαμε πολύ συγκεκριμένα κίνητρα, φορολογικά κίνητρα για αυτούς οι οποίοι εργάζονται στο εξωτερικό. Τα επεκτείναμε μάλιστα και για αυτούς οι οποίοι θα βρουν δουλειά στο δημόσιο. Υπήρχε μια αδικία. Είχαμε ευνοϊκά φορολογικά κίνητρα μόνο για αυτούς που επιστρέφουν στον ιδιωτικό τομέα. Δεν τα είχαμε για το δημόσιο. Διορθώσαμε και αυτή την στρέβλωση πρόσφατα. Και να αναφέρω ενδεικτικά μια πολύ εντυπωσιακή εκδήλωση, η οποία έγινε στο Λονδίνο από το Υπουργείο Εργασίας πριν από περίπου 10 μέρες, με εντυπωσιακή προσέλευση και επιχειρήσεων, αλλά και εργαζόμενων οι οποίοι θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα. Και όλοι οι μεγάλες επιχειρήσεις πηγαίνουν αυτή τη στιγμή και αναζητούν καλά βιογραφικά στο εξωτερικό, διότι Έλληνες θέλουν πια να γυρίσουν στην πατρίδα τους και θέλουν να γυρίσουν όχι μόνο γιατί τους δίνουμε κίνητα, κύριε Χατζηνικολάου, διότι παρά τις δυσκολίες οι οποίες αναντήρητα υπάρχουν, αυτός ο οποίος θα επιλέξει να επιστρέψει, και εγώ το έκανα πριν από σχεδόν 30 χρόνια, το κάνει πρωτίστως γιατί πιστεύει στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της χώρας και στο γεγονός ότι εδώ μπορεί να βρει μια καλή δουλειά η οποία θα του επιτρέψει να υποστηρίξει την οικογένειά του. Αυτό λοιπόν γίνεται και είναι και η καλύτερη απόδειξη και απάντηση στη μιζέρια όσων επιμένουν να περιγράφουν μια Ελλάδα η οποία ακόμα στο δικό τους φαντασιακό μυαλό μπορεί να ανήκει στην προηγούμενη δεκαετία.
5: Τώρα θέλω να πάμε λίγο στην περιφέρεια. στο πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πληθυσμιακή συρρίκνωση μικρών πόλεων και χωριών. Νομίζω ότι εκεί είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα και θέλω να ρωτήσω αν έχετε κάποιες σκέψεις στην κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, για ειδικά φορολογικά ή επενδυτικά κίνητρα σε ακριτικές ή σε ορεινές περιοχές. Πώς μπορεί να ενισχυθεί, για παράδειγμα, η πρόσβαση σε υγεία, παιδεία, ψηφιακές υπηρεσίες εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.
4: Το ζήτημα της περιφερειακής ανάπτυξης μας απασχολεί πολύ. Χαίρομαι που βλέπω εδώ πέρα και τον, όχι μόνο τον αγαπητό Περιφερειάρχη Αττικής, αλλά και τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. Ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά πόσο δύσκολη αλλά και πόσο όμορφη μπορεί να είναι η ζωή σε ένα μικρό νησί. Και όταν αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες όπως αυτήν που ανακοινώσαμε πρόσφατα, πάλι σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με το Στέλιο του Χατζιωάννου, όπου ουσιαστικά διπλασιάζουμε τους μισθούς των γιατρών οι οποίοι θα έρθουν να υπηρετήσουν στα μικρά νησιά μας, απαντούμε ακριβώς σε τέτοιου είδους προβλήματα. Υγεία, παρουσία γιατρών, λογική της τηλεϊατρικής, η οποία πια μπορεί να μας δώσει πολλές απαντήσεις. Το γεγονός ότι στέλνουμε πια τις κινητές μονάδες υγείας, οι οποίες πηγαίνουν οι ίδιες στα χωριά και κάνουν, θα έλεγα, παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας, είναι μια τεράστια τομή για να κυρίως για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, οι οποίοι ζουν σε αυτά τα χωριά, ώστε να μην αισθάνονται σε καμία περίπτωση ξεχασμένοι. Θέλω να αναφέρω ενδεικτικά ότι έχουμε ανακαινήσει και θα ανακαινήσουμε τελικά πάνω από 150 κέντρα υγείας, τα οποία πρωτίστως είναι στην περιφέρεια. Κάποια καλύπτουν ακριβώς ορεινές και ακριτικές περιοχές στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης. Και βέβαια θέλουμε να δώσουμε και παραπάνω κίνητρα σε νέους ανθρώπους να πάνε στην περιφέρεια. Έχουμε προγράμματα στον Εύρο. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία, αλλά δοκιμάζουμε κι εμείς πολιτικές για να δούμε τον αντίκτυπό τους, όπου δίνουμε 10.000. Μετρητά σε όποιον θέλει να μετακατασταθεί στους δήμους του Βορείου Εύρου και βέβαια για να πάει.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
9: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
10: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
5: Το πρόβλημα είναι παγκόσμιο πρόβλημα και ιδίως ευρωπαϊκό πρόβλημα. Υπάρχουν χώρες που έχουν εφαρμόσει επιτυχημένες πολιτικές για να αντιμετωπίσουν το δημογραφικό. Θέλω να πω, υπάρχουν χώρες από τις οποίες κάτι μπορούμε να διδαχθούμε και πώς επηρεάζουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι μεταναστευτικές ροές τη δημογραφική ισορροπία της Ευρώπης και της Ελλάδας.
4: φοβάμαι ότι δεν υπάρχει κάποια χώρα στην Ευρώπη η οποία να έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη ρίζα του. Βλέπετε χώρες με πολύ ανεπτυγμένο κοινωνικό κράτος, σκανδιναβικές χώρες, και αυτές έχουν αντίστοιχα ζητήματα. Η Ουγγαρία δαπάνησε απίστευτα πολλά λεφτά και για πολιτικούς λόγους, με δημογραφική πολιτική, απέτυχε εκτά. Δεν είδε ουσιαστικά, είδε μια μικρή αύξηση των γεννήσεων για ένα χρόνο και μετά οι γεννήσεις επέστρεψαν σε καθοδική πορεία. Άρα πρέπει να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα. Είναι πολύ πιο σύνθετο και πολύ πιο πολυπαραγωγικό. Βλέποντας τώρα την αγορά εργασίας συνολικά στη χώρα, μιας και με ρωτήσατε για την πρόκληση της μετανάστευσης, τι βλέπουμε. Βλέπουμε μια αγορά εργασίας η οποία η ανεργία έχει πάει από το 18% στο 8% και θα συνεχίσει πτωτικά. Βλέπουμε λήψεις σε συγκεκριμένους τομείς και κλάδους της οικονομίας μας, οι οποίες δύσκολα καλύπτονται από εγχώριο εργατικό δυναμικό. Από την άλλη, έχουμε δύο τάσεις που μας βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Από τη μία είναι οι άνθρωποι που γυρίζουν από το εξωτερικό και είναι πολλοί αυτοί. Από την άλλη, η τεχνητή νοημοσύνη εκ των πραγμάτων θα δημιουργήσει σημαντικές αναταράξεις στην αγορά εργασίας και θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την παραγωγικότητά μας. Όμως είναι αρκετά πιθανό ότι σε συγκεκριμένους κλάδους και με στοχευμένες πολιτικές οργανωμένης μετανάστευσης θα πρέπει και θα μπορούμε κάλλιστα να φέρνουμε εργαζόμενους από το εξωτερικό, αλλά θα το επιλέγουμε εμείς. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε κανείς δεν θα μπαίνει παράνομα στη χώρα. Δεν θα αποφασίζουν οι διακινητές ποιος θα μπαίνει στην πατρίδα μας, αλλά αν εμείς επιλέξουμε, παραδείγματος χάρη, ότι θέλουμε να φέρουμε εργάτες γης από την Αίγυπτο ή εργάτες κατασκευών από την Ινδία, θα το κάνουμε με οργανωμένες διμερείς συμφωνίες με τις χώρες αυτές, ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες μας με κεντρικό έλεγχο, σε συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος είναι και ο εργοδότης, και με μεγαλύτερη ευελιξία στο πλαίσιο των μετακλήσεων από τη στιγμή που καλύπτουν πραγματικές ανάγκες. Και σε αυτή την πολιτική θα επιμείνουμε. Και δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε από αυτή την πολιτική, από τη στιγμή που είμαστε πολύ αυστηροί ως προς τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης, έχουμε τη δυνατότητα στη νόμιμη οργανωμένη μετανάστευση να επιλέξουμε χώρες και κλάδους οι οποίοι πρέπει να στηριχθούν μέσα από στοχευμένες μετακλήσεις εργατικού δυναμικού, γιατί αυτό επιτάσσουν οι ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.
5: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε, που ήσασταν και φέτος μαζί μας.
10: Real FM.
11: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
19: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, αλλά παγκόσμιο. Επιδιώκουμε τη σύμπραξη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, τόνισε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του 5ου Συνεδρίου για το Δημογραφικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση επέλεξε μέρος του πλεονάσματος να το επιστρέψει σε οικογένειες με παιδιά. Συμπλήρωσε ότι το ζήτημα της αύξησης των ενοικίων αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα, ενώ προανήγγειλε ότι εξετάζεται νέο πρόγραμμα που θα αφορά στην απόκτηση κατοικίας. Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται απευθείας με ήχο και εικόνα από το ενικός.gr και το real.gr. Σε εξέλιξη είναι νέα μεγάλη επιχείρηση αστυνομίας στην Κρήτη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΙΠΕ. Έχουν συλληφθεί 20 άτομα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Το παράνομο οικονομικό τους όφελος υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον δερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκάθι. Είτε θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα τους αντιμετωπίσουμε με άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Δεν θα κάνουμε εκτόσεις στην αξιοπρέπεια και τιμή της χώρας, υποστηρίζει το Ιράν. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδύθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ. Η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελείται από 6 κόμματα. Πολύ αυξημένη η κίνηση δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούσιος Χαλάνδρη, στον Κηφισό από Μεταμόρφωση ως Κόκκινο Μήλο και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.
18: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
14: Γιατρέ μου.
20: Πείτε μου.
14: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
20: Μάλιστα.
14: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
21: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Παρασκευά Σάντζας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
24: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live.

0: στους 97,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
9: Κάθε αθλητική στιγμή παίζει στην Big Win. Στο app της Big Win βρίσκεις καθημερινές προσφορές με μοναδικά έπαθλα, αναμετρήσεις με 0% γκανιώτα, χιλιάδες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις. Το στοίχημα παίζει την Big Win. Μαζί μας ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Καλημέρα, Δημήτρη.
10: Γεια σου,
11: Δημήτρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε με μια πολύ δυσαρεστή είδηση. Θλίψη στον χώρο του ποδοσφαίρου για τον χαμό του Παρασκευά Άντζα, του βετεράνου ποδοσφαιριστή που έφυγε σε ηλικία 49 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα και μάχη που έδινε πρόβλημα υγείας και μάχη που έδινε στην ΜΕΘ της Δράμας. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και αγωνιστής σε Ολυμπιακό Ξάνθη και Δόξα Δράμας και στην Εθνική Ομάδα είχε πάρει με τον Ολυμπιακό 7 φορές το πρωτάθλημα Ελλάδος και 3 φορές το κύπελο. Πάμε τώρα στα μπασκετικά μας στην Ευρωλίγκα μετά από 13 χρόνια και πάλι ο Ολυμπιακός κυρίαρχος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ στο Telecom Center. Των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, οι πρόεδροι κέρδισαν με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτ μετά από ένα συναρπαστικό τελικό. Ο Ολυμπιακός, μετά από 4 συνεχόμενα χρόνια παρουσία στο Final Four, κατάφερε και κατέκτησε τον τίτλο 4η φορά στην ιστορία του. Έσπασε την κατάρα που ήθελε να μην κατακτά ποτέ τον τίτλο η πρώτη ομάδα στην κανονική διάρκεια. Ρώμη 1997, Κωνσταντινούπολη 2012, Λονδίνο 2013, οι προηγούμενες φορές και χθες το βράδυ. Πήρε την κούπα στην Αθήνα. Απέναντι σε μια Ρεάλ που είναι πολυνίκη του θεσμού με 11 τίτλους, είχε σημαντικές απουσίες, χωρίς καθαρό σέντερ έπαιξε η Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός έκανε κατάθεση ψυχής σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αγχωτικά έφτασε στο τέλος τη νίκη, φυσικά μέτρησε το βάθος στον πάγκο που έχει, η άμυνα που έβγαλε το δεύτερο ημίχρονο και το γεγονός ότι πιέστηκε αρκετά από τη Ρεάλ, όμως μπορούσε να βγάλει αντίδραση. Και στις λεπτομέρειες πήρε αυτή τη σπουδαία νίκη και τον τίτλο. Ξόρκησε το φάντασμα του Κάουνας το 2023 και την ήταν στο φινάλε του αγώνα τότε από τη Ρεάλ με το καλάθι του Γιούλ. Ο Φουρνιέ, κορυφαίος, εκπολιτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης με 20 πόντους, 4 rebound, 4 assist. Ο Πίτερ, 16 πόντους. Ο Βεζέκοφ, 12. Για τη Ρεάλ, ο κορυφαίος ήταν ο Λάιτ με 24 πόντους. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, δύσκολα, αλλά τα καταφέραμε, είπε ο τεχνικός του Ολυμπιακού, τόνισε ότι δίκαια η ομάδα του πήρε την πρωτινή.

0: νίκη και το, και το τίτλο, κατέκτησε τον τίτλο. Ο Φουρνιέ στάθηκε στο ομαδικό πνεύμα που έβγαλε η ομάδα του σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης και στον ημιτελικό που απέκτησε την κάτοχο τίτλου, την πρωταθλήτρια Ευρώπης μέχρι την Παρασκευή το βράδυ, Φενέρμπαχτσε, ενώ ο Σκαριόλο, προπονητής της ομάδας της Ρεάλ, τόνισε ότι ο τελικός κρίθηκε σε μικρές λεπτομέρειες. Μέχρι 5.30 το πρωί, αποθέωση στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, εκεί στην πλατεία, για τους παίκτες. Έφτασε η αποστολή, έφυγε 3 η ώρα από το ξενοδοχείο στη Βασιλή Σοφίας που ήταν και έκανε περίπου 2 ώρες να φτάσει στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά. Ήταν σε ανοιχτό λεωφορείο οι παίκτες του Ολυμπιακού, γνώρισαν την αποθέωση και οι παίκτες και η διοίκηση και ο Γιώργος Μπαρτζόκας από χιλιάδες οπαδούς που βρέθηκαν εκεί. Ήταν 5 ώρα το πρωί όταν ο Κώστας Παπανικολάου ζήτησε από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, έχοντας στο κύπελο ο αρχηγός, να το σηκώσει αυτός και αποθεώθηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού. Φυσικά εκτός από τον Πειραιά και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας είχαμε πανηγύρια των φιλάθλων του Ολυμπιακού για αυτή την κατάκτηση, για το 4ο αστέρι στην Ευρωλίγκα.
1: Ευχαριστούμε Δημήτρη. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, το συνέδριο για το δημογραφικό μπορείτε τώρα να το παρακολουθήσετε είτε στο enikos.gr είτε στο real.gr για να δείτε τι γίνεται αυτή την ώρα και τι διατυπώνονται, ποιες απόψεις διατυπώνονται, να τις ακούσετε, να τις μετρήσετε, να τις ζυγίσετε όπως εσείς θέλετε. Να πούμε μια είδηση που τώρα διαβάζω στο enikos.gr. Σύεται, λέει, το εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας για τουλάχιστον 100 καταγγελίες για δεκάδες περιπτώσεις σωματικής βίας, σεξουαλικών επιθέσεων και βιασμών σε βάρος νηπίων και μαθητών δημοτικού. Στο επίκεντρο βρίσκονται σχολικοί επόπτες. 100 καταγγελίες.
3: Μα είναι δυνατόν.
1: 100 καταγγελίες. Μιλάμε τώρα για. Δεν είναι μία, δύο, τρεις ότι κάτι έτυχε σε ένα σχολείο. Είναι 100 επόπτες βρίσκονται στο στόχαστρο των γαλλικών αρχών. Είναι πολύ σοβαρές οι καταγγελίες.

0: Λοιπόν, πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε αύριο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που θα ανακοινώσει το όνομα. Δεν το ξέρουμε.
1: Το όνομα όχι. Ορίζοντες δεν είναι πάντως όπως προτάθηκε και το είδαμε στο βίντεο. Τα χρώματα τα ξέρουμε.
0: Μπλε κόκκινο είναι το χρώμα.
1: Ναι.
0: Το μπλε της πατρίδας.
1: Της πατρίδας. Και το κόκκινο των αγώνων.
0: Των αγώνων.
1: Ναι. Μάλιστα. Τα χρώματα τα ξέρουμε. Το όνομα θα ακουστεί αύριο. Οι θέσεις.
0: Οι αγώνες δηλαδή. Θα συνεχιστούν οι αγώνες προφανώς. Θα δοθεί αγώνας, ας πούμε, για την κοινωνία.
1: Ο αγώνας δεν μπορεί να είναι ως χρώμα, δεν μπορεί να έχει χρώμα κόκκινο. Αυτό εννοώ.
0: Οι αγώνες, ρε παιδί μου, ο αγώνας.
1: Ναι, ο αγώνας. Ο αγώνας, ο αγώνας για,
0: το κόκκινο.
1: Για την καλύτερη μέρα. Ο αγώνας για την καλύτερη
0: σημειολογικό.
1: Καθημερινότητα. Ναι, σημειολογικό. Δεν θα βγούμε να τρέξουμε.
0: Σημειολογικό.
1: Ναι, λογικό.
0: Άρα,
1: είναι.
0: Εντάξει, τα χρώματα μια χαρά είναι.
1: Τα χρώματα είναι το λιγότερο τώρα. Το θέμα είναι να δούμε τι θα πει, πώς θα
0: μείνουμε στα χρώματα.
1: Ποια στελέχη θα είναι, πώς, τι θα. Ξέρεις, τι
0: ποια στελέχη θα είναι. Θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και κάποια άλλα καινούργια στελέχη τα οποία έχει ο κύριος Τσίπρας. Αυτά είναι τα στελέχη.
1: Να τα δούμε.
0: Θα τα δούμε.
1: Γιατί δεν θα είναι όλες ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι.
0: Θα
1: εγώ
0: είναι.
1: Άκουγα τον κύριο Παπά προχτές που έλεγε ότι δεν θα αυτοδιαλυθεί το κόμμα, ούτε θα δοθούν τα γραφεία.
0: Δεν θα μείνει ο κύριος Παπά τον κύριο Πολά γιατί το έχουν ανοιχτό.
1: Άρα δεν είναι όλες ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να μείνουν τα γραφεία. Πρέπει να μείνουν και 2-3 πίσω. Οι υπόλοιποι το 80% θα πάει προς τα εκεί.
1: Κάτσε να το πούμε, Βρενικό.
0: Θα το
1: πάνε,
0: δούμε.
1: Ναι, σωστό, έχεις δίκιο. Και εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
0: Αυτό,
1: ναι, έχεις δίκιο.
0: Δεν μένει τώρα. Ο κύριος Πολάκης θα μείνει, θα έχει τα κλειδιά. Ο κύριος Παπάς και αν μείνουν κανένα δυο άλλοι.
1: Θα δούμε. Γιατί μπορεί να είναι. Κάποιοι έχουν διατυπώσει. Θυμόμαστε και τον κύριο Κιαδίκου που το είχε πει ότι ήταν έτοιμο να παραιτηθεί. Είδαμε τον κύριο Ντεμπονέρα, ξέρεις, που έφυγε, παραιτήθηκε και είπε ότι πρέπει να υπάρχει μια σύμπραξη άνευ όρων και προϋποθέσεων. Είναι σημαντικό
0: τίποτα,
1: αυτό. Μη ζητήσετε τίποτα. Πάμε.
0: Τίποτα. Ελάτε μαζί και θα δούμε τι θα γίνει.
1: Για την επόμενη μέρα τη διακυβέρνηση.
0: Έχουμε στη γραμμή την κυρία Σδούκου από τη Νέα Δημοκρατία και την ευχαριστούμε πολύ.
1: Την εκπρόσωπο τύπου. Καλή σα ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και στου δύο και στου ακροατέ σα.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από το Θησίο, έτσι κι αλλιώς από αύριο θα το συζητήσουμε για αρκετά. Είναι το δεύτερο κόμμα, να μας το σχολιάσετε, το δεύτερο κόμμα που θα ανακοινωθεί. Ανακοινώθηκε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και θα θέλαμε τη θέση σας.
2: Θα προτιμούσα να με ρωτάτε βέβαια για το τι κάνουμε εμείς καθημερινά και για αυτό στο οποίο επικεντρωνόμαστε που είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας.
0: Καλά, θα σας ρωτήσουμε και αυτά.
1: Δεν μπορώ να το προσπεράσουμε.
2: Ναι, να σας πω την αλήθεια, περιμένω να τελειώσουμε και αυτή την εβδομάδα την παρουσία. Δηλαδή την προηγούμενη είχαμε τα Περιστέρια της κυρίας Καριστιανού, τώρα έχουμε τα χρώματα της μπάλας, της Μπαρσελόνας, του πρωταθλήματος. Θέλω να τελειώσουμε από αυτά και να πάμε να ακούσουμε τις καθαρές θέσεις.
1: Καλά, μπορεί να έρθει και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Δεν είναι σίγουρο ότι έχουμε τελειώσει. Από ό,τι μαθαίνουμε όλοι, υπάρχουν διεργασίες. Δεν έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Δηλαδή, δεν είναι σίγουρο ότι θα τελειώσουμε.
0: Και αυτό είναι το πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το βασικό.
2: Πατάμε σε ό,τι αφορά το τελευταίο σε φήμες για την ώρα. Ναι. Θα έλεγα να το αφήσουμε στην άκρη.
1: Αλλά και στη σφοδρότητα των θέσεων που διατυπώνει ο κύριος.
0: Καλά, ο κύριος Σαμαράς.
2: Θέλω να σας πω, τι με ρωτάτε, επειδή στο τέλος της ημέρας τα κόμματα κρίνονται από τις καθαρές θέσεις τους και από ένα σοβαρό πολιτικό σχέδιο. Από το τι λένε ότι θα κάνουν και από το πώς θα το κάνουν αυτό. Αυτό μέχρι τώρα δεν το έχουμε ακούσει ξεκάθαρα από τον κύριο Τσίπρα. Έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Αν θα έπρεπε να κλείσω τις τράπεζες νωρίτερα και κάποια άλλα. Θα περιμένουμε να ακούσουμε, εν πάση περιπτώσει, τι νέο κομίζει. Αλλά αισθάνομαι ότι αυτή η επιστροφή δεν είναι προϊόν πολιτικής αναγκαιότητας. Δηλαδή δεν είναι μια πολιτική πρόταση, αλλά νιώθω ότι είναι περισσότερο προσωπική φιλοδοξία. Μια προσωπική ανάγκη για κάποιο τύπου απόδειξη ότι χωρίς τον κύριο Τσίπρα ίσως δεν μπορεί η αριστερά. Είναι θεμητό αυτό προσωπικά, αλλά νομίζω ότι δεν είναι σίγουρα εχέγγυο ότι η Ελλάδα μπορεί να πάει μπροστά.
0: Καλά όμως, τώρα ο κύριος Τσίπρας έχει διατελέσει πρωθυπουργός, κυρία Σδούκου.
2: Ακριβώς,
0: είναι ένα όνομα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νέος ακόμα.
2: Επειδή μου δίνετε πάτημα σε αυτό και νιώθω κι εγώ ότι ανήκω σε αυτή τη γενιά λοιπόν των νέων, να πω ότι η πραγματική ευκαιρία του κυρίου Τσίπρα θεωρώ για μένα ότι ήταν στο παρελθόν. Γιατί, σωστά το λέτε, έγινε πρωθυπουργός όταν ήταν 40 χρονών. Φανταστείτε τι τιμή να γίνεσαι στα 40 σου πρωθυπουργός, να είσαι νέος και να έχεις τη δυνατότητα να έχεις ανοιχτούς ορίζοντες, να θέλεις να κάνεις ωραία πράγματα, βέβαια σε μια δύσκολη περίοδο, που θα μπορούσε τότε να μας ενώσει όλους τους Έλληνες αντί να μας διχάσει, να τελειώσει αυτή τη ρημάδα, τη διαπραγμάτευση που κόστιζε κάθε μέρα πολύ στη χώρα μας και σε αξιοπιστία και σε χρήματα. Και ανταυτού, αυτό που είδαμε ήταν ότι τσακωθήκαμε όλοι μας, διχαστήκαμε για το δημοψήφισμα, φτάσαμε να είμαστε λίγο πριν από την έξοδο από την Ευρωζώνη, κλείσαν οι τράπεζες, ήρθε άλλο ένα μνημόνιο, ζήσαμε όλα αυτά. Μετά φτάσαμε στο 19, έχασε τις εκλογές ο κύριος Τσίπρας. Εγώ θα σας έλεγα και με αξιοπρεπή νούμερα τότε έχασε, δεν θυμάμαι το ποσοστό, 30% κάτι. Δεν άλλαξε.
0: Κυρία Σδούκο, επειδή έχουμε ένα συνέδριο σε εξέλιξη, είναι για το δημογραφικό, είναι ο Νίκος Χατζηνικολάου με τον Πρωθυπουργό κτλ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο.
2: Παρακαλώ.
0: Απλά μία ερώτηση για να κλείσουμε σε ένα λεπτό. Για τα προβλήματα πραγματικά. Γιατί έχουμε ακρίβεια, έχουμε αυτά. Θέλατε να πάμε και στα προβλήματα. Εδώ δεν είναι εύκολα τα προβλήματα για την κυβέρνηση.
2: Βεβαίως δεν είναι. Και αυτό είναι ο δικός μας ο καθημερινός αγώνας. Και το είδατε αυτό και από την Κυριακάτικη επισκόπηση του Πρωθυπουργού. Εγώ να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή παλεύουμε να ολοκληρώσουμε όλες τις επενδύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ενεργειακές αναβαθμίσεις, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, οτιδήποτε έχουμε συμπεριλάβει εκεί. Mm-hmm. Μέτρα, γιατί δεν ξέρουμε ο πόλεμος αυτός πόσο ακόμη θα κρατήσει. Έχουμε τώρα μέσα στον Ιούνιο να ολοκληρώσουμε το μέτρο που ανακοινώσαμε, που ήταν 150 ευρώ σε κάθε οικογένεια, για κάθε παιδί, μέσα στο πακέτο των 800 εκατομμυρίων. Και εδώ είμαστε να παρακολουθήσουμε πώς θα πάει και η σεζόν, το καλοκαίρι και τι άλλο θα χρειαστεί με το καλό.
0: Θα τα δούμε μπροστά μας, σωστό.
2: Ναι, επομένως μπορώ να σας απαριθμίσω πολλά, ξέρετε κύριε Ρομπέμπο, τα οποία... Δεν παίζουν όμως, γιατί είναι.
0: Θα παίξουν και αυτά. Κυρία Σδούκου, τώρα θα σας κόψουμε απότομα, αλλά θα δεσμευόμαστε για μια νέα σύνδεση.
1: Έτσι κι αλλιώς πάντα συνομιλάμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κυρία Σδούκου.
0: Γεια σας. Πάμε στο συνέδριο να δούμε τι λέει αυτήν την ώρα η κυρία Μιχαηλίδου.
1: Πάμε.
3: Δόματα τα οποία δεν έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ είχαν δοθεί υποσχέσεις το 24 για αύξηση, καταλήγουν να μειώνονται, διότι ανεβαίνουν σε μισθολογικό κλιμάκιο οι άνθρωποι και τίθενται εκτός επιδομάτων ή γίνονται τα επιδόματα πάρα πολύ καχεκτικά, να το πω έτσι.
4: Κοιτάξτε, το ακούω και το καταλαβαίνω αυτό και είναι μια αγωνία. Είναι μια αγωνία όμως η οποία έχει απάντηση, γιατί η δική μας κυβέρνηση έχει αποφασίσει η ενίσχυση που δίνεται στους πολίτες να δίνεται ποικίλο τρόπος και να δίνεται όχι μόνο βασισμένη στα επιδόματα. Τα επιδόματα υπάρχουν, διατηρούνται, δεν υπάρχει ούτε ένα επίδομα το οποίο να έχει καταργηθεί. Υπάρχουν νέα επιδόματα, όπως παραδείγματος χάρη το επίδομα γέννησης, το οποίο κάθε χρόνο 200 εκατομμύρια πηγαίνουν σε αυτό. Αντίστοιχα, υπάρχουν έκτακτα επιδόματα. Σε λίγες μέρες έρχεται η έκτακτη ενίσχυση ανά παιδί 150 ευρώ, όπου σε έναν πολύτεκνο εν τέλει αυτό θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά προφανώς. Αλλά ποια είναι η απάντησή μας στα επιδόματα? Η πιο ουσιαστική μεταρρυθμιστική φορολογική πολιτική. Ένας πολύτεκνος με 4 παιδιά θα πάρει πίσω βάσει της μεταρρύθμισης του Ιανουαρίου 4 τουλάχιστον κατώτατους μισθούς. Αυτό αθρηστικά είναι πολύ υψηλότερο από μια αύξηση 10-15% θέλετε, άμα βρίσκαμε τον δημοσιονομικό χώρο να δώσουμε στα επιδόματα. Άρα, παράλληλα, και αυτό αν θέλετε, υπήρχαν και πάρα πολλοί Έλληνες που μας το ζητούσαν. Μας έλεγαν και ακούμε πολύ συχνά και εμείς την κριτική. Τέρμα τα επιδόματα, φτιάξτε δουλειές. Μην σας πω ότι και πολλές φορές ακούμε την κριτική, τα επιδόματα τα παίρνουν αυτοί που πραγματικά δεν την έχουν ανάγκη. Αυτή είναι μια άλλη κριτική, την βάζω στην άκρη για μια άλλη συζήτηση. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι η απάντησή μας σε αυτό είναι εργασία με φορολογικές απαλλαγές, με φορολογικούς συντελεστές πολύ χαμηλότερους σε σχέση με το πόσα παιδιά έχεις, έτσι ώστε εν τέλει να μένεις στην αγορά εργασίας, να έχεις πολλαπλασιαστικά ωφέλη για την οικογένειά σου, αλλά και να γυρίζουν στην οικογένειά σου μέσω των φορολογικών συντελεστών των χαμηλότερων πολύ περισσότερα χρήματα.
3: Δημογραφικό και περιφέρεια. Πώς κρατάμε τους νέους στον τόπο τους, το συζητήσαμε και με τον Πρωθυπουργό πριν, πώς δημιουργούμε ευκαιρίες για εγκατάσταση, για απασχόληση, για δημιουργία.
4: Πολύ μεγάλο στοίχημα και δύσκολο στοίχημα. Και δύσκολο στοίχημα το οποίο δεδομένης της, θα το πω έτσι όπως είναι, της αποτυχίας πολιτικών αποκέντρωσης όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Αυτό έχει συμβάλει στην ακόμη μεγαλύτερη πίεση του στεγαστικού στην πρωτεύουσα και στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Δηλαδή, όταν ο μισός πληθυσμός της χώρας έχει αποφασίσει να ζει για πολλούς λόγους και για λόγους που βεβαίως και η πολιτεία ευθύνεται, αλλά ο μισός πληθυσμός της χώρας ζει, έχει αποφασίσει να ζει στο λεκανοπέδιο Αττικής. Αυτό προφανώς αυξάνει πάρα πολύ τις στεγαστικές πιέσεις για όσους επιλέγουν να ζουν στο λεκανοπέδιο Αττικής. Άρα η ευθύνη μας να κάνουμε πετυχημένες τις πολιτικές αποκέντρωσης είναι ακόμη πιο μεγάλη. Και εδώ πέρα μιλήσαμε λίγο μόλις την προηγούμενη ερώτηση γι' αυτό. Χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερες πολιτικές και σύζευξη με τον ιδιωτικό τομέα. Εμείς προσπαθούμε πολύ. Προσπαθούμε μέσω υπηρεσιών και προσπαθούμε και μέσω πάλι επιδομάτων. Τώρα, επεκτείνουμε το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης, στο οποίο δίνουμε 10.000 ευρώ σε ανθρώπους που πηγαίνουν, που πήγαιναν στις περιφερειακές ενότητες του Εύρου. Τώρα το επεκτείνουμε σε Σέρες, σε Δράμα, σε Καστοριά, σε Φλόρινα, σε Πέλα, σε πολλούς άλλους νομούς. Και μάλιστα, μαθαίνοντας και από αυτά που κάνουμε, τι κάναμε πριν, δίναμε 10.000 ευρώ για τη μετεγκατάσταση σε μικρότερους οικισμούς κάτω των 500 και για άνω των 500 δίναμε 6.000 ευρώ. Τι καταλάβαμε από το πρόγραμμα που τρέξαμε λίγους μήνες? Ότι αν κάποιος θέλει να πάει με την οικογένειά του και έχει μικρά παιδιά, θα θέλει να πάει κάπου που υπάρχει ένα κέντρο υγείας, κάπου που υπάρχει ένα γήπεδο για να παίξει το παιδί του μπάλα, κάπου που υπάρχει ένα φροντιστήριο, μη γελιόμαστε, βλέπω εδώ και την Υπουργό Παιδείας, έτσι ώστε να, το παιδί του να έχει τις παροχές που χρειάζεται. Άρα δεν μπορούμε να τον αποκλείσουμε από την πόλη. Δηλαδή, άμα θέλει να πάει στις Σέρες, μπορεί.
5: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
4: Και στο κομμάτι της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της, αλλά βέβαια και στο κομμάτι του να κάνει τη δουλειά της έτσι ώστε να τις αποδίδει έτσι όπως οφείλει.
3: Τώρα, το επισημάνατε κι εσείς ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι αν αρκούν τα οικονομικά κίνητρα ή χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις, για παράδειγμα σε επίπεδο νοοτροπίας. Θέλω να πω, μήπως δεν είναι της μόδας οι μεγάλες οικογένειες πια?
4: Πολύ σωστή η ερώτησή σας και πολύ δύσκολη στην απάντησή της. Και είμαι και πολύ χαρούμενη που έχουμε και μαζί μας την Γαλλίδα πρέσβη, καθότι η Γαλλία, ειδικά τα προηγούμενα όλα χρόνια, έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη, προηγούμενες δεκαετίες κιόλας, πολύ μεγάλη και πολύ συντονισμένη προσπάθεια, έτσι ώστε, αυτό που είπατε, να κάνει την μεγάλη οικογένεια cool. Γιατί αυτό το πράγμα έχει φύγει από τις δικές μας συνειδήσεις. Δεν είναι ταυτόσιμη η μεγάλη οικογένεια με το coolness. Και εδώ πέρα, για να το πω και απλά, ένας άνθρωπος στην δεκαετία των 20, στην ηλικία των 20, τα 20 του, δεν θα σκεφτεί να κάνει οικογένεια. Μια άλλη πολύ ωραία σύμπραξη που κάναμε με τη Eurobank ήταν η καμπάνια μας. Την είχε ξεκινήσει η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, η ούσα Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής. Τους είχε πείσει τους ανθρώπους και τους είπε: πρέπει να κάτσουμε να κάνουμε κάτι μαζί ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να δείξουμε ότι και τα δύο γίνονται. Δεν είναι εύκολα. Η πολιτεία υπάρχει. Δες. Μπες στο οικογένεια.gov.gr. Δες όλα αυτά τα πράγματα που κάνει η πολιτεία. Μπορεί να μην σου φτάνουν, αλλά μπες και βρες ό,τι συγκεκριμένα σε κάθε έναν από εσένα ταιριάζει. Και τι κάναμε στην πρώτη μας καμπάνια? Από το μα στο μαμά. Δηλαδή από το μα θέλω να ταξιδέψω, μα θέλω να πάω σε ένα πιο ωραίο ξενοδοχείο, μα θέλω να έχω εμπειρίες, μα θέλω να χτίσω την επαγγελματική μου ζωή, μα θέλω να κάνω ένα μάστερ, μα δεν είναι η ώρα τώρα, μα με όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο. Οι παλαιότεροι από εμάς τα είχαν, οι baby boomers οι λιγότεροι, τα είχαν όλα λιμένα. Σε καμία των περιπτώσεων. Απλά υπήρχε και στο κοινωνικό υποσυνείδητο, στο κοινωνικό αφήγημα, υπήρχε το ότι και τα δύο μαζί γίνονται, ότι δεν είναι μια διαζευτική σχέση, είναι μια συνδυαστική σχέση αυτή της οικογένειας και της εργασίας, αυτή της ανέλξης, της επαγγελματικής, μαζί με την δημιουργία, την οικογενειακή. Όμως, εδώ πέρα χρειάζεται και προσπάθεια και από τον ιδιωτικό τομέα ακόμη μεγαλύτερη. Δεν είναι λίγες οι φορές που ακούω σε κοινωνικό, όχι σε πολιτικό πλαίσιο, σε κοινωνικές συζητήσεις με φίλους, με γνωστούς, που είτε έχουν γνωστούς είτε πολλές φορές και οι ίδιοι έχουν πάει σε μια συνέντευξη για εργασία και έχουν ερωτηθεί αν έχουν παιδιά, αν έχουν σύζυγο, πότε θα παντρευτούν, αν σκοπεύουν να παντρευτούν και αν έχουν ένα παιδί, αν θέλει αδελφάκι. Αυτές είναι ερωτήσεις που πολλές φορές εγώ να δεχτώ, μπορεί να γίνονται και καλόπιστα. Αλλά είναι ερωτήσεις που δεν βοηθούν και που πηγαίνουν πίσω. Θα το σκεφτεί, θα φοβηθεί μια γυναίκα η οποία έχει σκεφτεί ότι α, ωραία, θα τα συνδυάσω και τα δύο. Και θα σκεφτεί, α, με δυναμική και θα τα συνδυάσω και τα δύο. Δεν είναι ανάγκη να είσαι δυναμικός για να τα συνδυάσεις και τα δύο. Είναι αυτή, αυτό το κοινωνικό στερεότυπο που τα έχει δημιουργήσει όλα αυτά. Και οφείλουμε ο καθένας στο μέτρο που μας αναλογεί και στην ευθύνη που έχουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε να το ανατρέψουμε.
3: Η Ευρώπη υπάρχει πουθενά σε όλα αυτά, κυρία Υπουργέ? Και το ρωτώ έτσι, γι' αυτό πνίγηκα από το δηλητήριό μου, διότι ετοιμαζόμουν να αποκαλύψω στους εκλεκτούς συνέδρους ότι, για παράδειγμα, δεν έχει αρμόδιο επίτροπο για το δημογραφικό η Ευρώπη. Δεν υπάρχει η αρμοδιότητα στο χαρτοφυλάκιο κανενός από τους επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψάχναμε να βρούμε ποιος είναι αρμόδιος για να τον φέρουμε στο συνέδριό μας και μας απήντησαν όλοι ότι κανείς δεν έχει την αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πού είναι η Ευρώπη σε όλο αυτό? Έχει δώσει κάποιες απαντήσεις?
4: Κοιτάξτε, η Ευρώπη από πλευράς Κομισιόν θέλουμε να το στηρίξει ακόμη παραπάνω. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε είναι ότι σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου...
3: Έχουμε διπλωμάτι εδώ για τη συνέχεια. Δεν χρειάζεται τόσο διπλωματική απάντηση.
4: Σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου υπάρχουν πάρα πολλά ψηφίσματα, τα οποία τώρα το έδειξε και όλος ο Πρωθυπουργός, ένα από τα τελευταία ψηφίσματα στο Ευρωκοινοβούλιο για την ανάγκη στήριξης των φροντιστών. Οι φροντιστές στο κομμάτι του δημογραφικού και η στήριξή τους είναι πάρα πολύ σοβαρός και σημαντικός συνδετικός κρίκος. Από την άλλη, και για να είμαι και ειλικρινής, σε επίπεδο κομισιών, το σημερινό συμβούλιο των επιτρόπων είναι ένα συμβούλιο το οποίο έχει στην λιγότερη, να πούμε, αρκετά περίεργο χαρτοφυλάκιο. Δηλαδή, τι να σας πω, ότι η ισότητα είναι μαζί με την πολιτική προστασία? Είναι ένα περίεργο χαρτοφυλάκιο στο οποίο σε επίπεδο κεντρικό δεν έχει δοθεί, αυτή είναι η αλήθεια, στο δημογραφικό. Βέβαια, υπάρχει εντός χαρτοφυλακίου μεσογειακού, κοιτάξτε τώρα που πήγαν και το κρύψαν έτσι, στην Μεσογειακή Επίτροπο ή μάλλον στην Επίτροπο υπεύθυνη για την Μεσογειακή Πολιτική, είναι μέσα και το δημογραφικό. Και μάλιστα δεν θέλαν για διάφορες άλλες πολιτικές πιέσεις να το πούν πιο άμεσα το δημογραφικό, για να μην θεωρηθεί ότι σε σχέση με την Μεσόγειο μπαίνει μέσα και το μεταναστευτικό μεσογειακό μεταναστευτικό δημογραφικό. Οπότε υπάρχει ως αντικείμενο, αλλά η αλήθεια είναι ότι η πίεση δεν είναι στο βαθμό που θα θέλαμε. Όμως, και εδώ έρχεται και μία αλήθεια, σε μεγάλο βαθμό το δημογραφικό πρέπει να έχει έναν φάρο καθοδήγησης στις Βρυξέλλες, αλλά είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εθνική αρμοδιότητα. Και εδώ πέρα, και γι' αυτό ξεκίνησα αρχικά με το δυστυχώς, ότι δυστυχώς δεν είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη, είναι όλες οι χώρες της Ευρώπης που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και κάποιες μεγαλύτερο ακόμα και από εμάς. Εμείς είμαστε στο 1,34 με μέσο ευρωπαϊκό όρο 1,4. Άρα βλέπετε ότι δυστυχώς, ευτυχώς όπως λέει ο καθένας, το πει, δεν είμαστε καν το outlier εκεί πέρα, δεν έχει βρει κανείς τη λύση. Και η λύση δυστυχώς δεν είναι μόνο οικονομική. Αν ήταν μόνο οικονομική, θα λέγαμε ότι δεδομένη της δυνατότητας έβρεσης δημοσιονομικού χώρου, πάμε και επενδύουμε μόνο εκεί. Δεν είναι. Είναι και μεγάλο το κομμάτι νοοτροπίας, έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό στο κομμάτι των εμπειριών που θέλουν τα νέα ζευγάρια, αλλά και ως εκ του αποτελέσματος στο κομμάτι το ότι γίνεται. Πηγαίνει προς τα πίσω η απόφαση αυτή. Και εγώ θα σας πω και το προσωπικό μου βίωμα. Εγώ έμεινα και στα 36 μου. Θυμάστε στο προηγούμενο συνέδριο εδώ πέρα, μόλις είχα γεννήσει, μια εβδομάδα είχα έρθει. Θεωρούσα ότι ακριβώς λόγω του ότι υπάρχει τεχνολογία, θα μπορώ για πάντα να κάνω παιδιά. αυτό έχει περάσει σε πολύ μεγάλο κομμάτι ημών των γυναικών. Δηλαδή θεωρείς ότι επειδή υπάρχει τεχνολογία, επειδή υπάρχει τεχνητή γονιμοποίηση, μπορείς και μέχρι τα 45 βλέπεις περιπτώσεις γυναικών που στα 50 κάνουν παιδί και θεωρείς ότι είσαι άτρωτος. Και τελικά δεν είναι έτσι. Γιατί δεν είμαστε όλοι άτρωτοι, δεν μπορούμε όλες να κάνουμε παιδιά, δεν μπορούμε να το αφήνουμε στην τύχη της τεχνολογίας. Και γιατί όσο πιο μετά κάνεις παιδί, είτε δεν μπορείς να κάνεις παιδί, είτε σίγουρα θα κάνεις λιγότερα παιδιά.
3: Θα το προσυπογράψω αυτό το τελευταίο και θα πω ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να απασχολεί μόνο τις γυναίκες αλλά και τους άντρες. Επειδή έχω παιδί 32 ετών και έχω και παιδί 13 ετών, πρέπει να σας πω ότι με το παιδί που είναι 32 ετών νιώθω ήδη ότι τώρα που είμαι δυνατός, όρθιος, έχω αναπτύξει μια φιλία και μια σχέση. Με το παιδί που είναι 13 ετών νιώθω την αγωνία να παραμείνω δυνατός και όρθιος για να αναπτύξω την ίδια σχέση. Και υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο καταστάσεις. Ας τις σκεφτούν και οι νεότεροι άντρες μαζί με τις νεότερες γυναίκες αυτή τη διαφορά.
4: Σωστό, και δεν το ακούμε συχνά, δεν το ακούμε σχεδόν καθόλου.
3: Και ας λειτουργήσουν με μεγαλύτερη ταχύτητα. Το να είναι μικρή η ηλικιακή διαφορά του γονιού με το παιδί είναι μεγάλο δώρο, είναι δώρο Θεού. Ευχαριστώ θερμά την Υπουργό.
4: Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε για τη συνέπειά σας στο σκοπό αυτό.
3: Και
4: πραγματικά.
3: Για όλη τη στήριξή σας στο συνέδριό μας. Θα παραδώσω το μικρόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, ακούσατε ένα ακόμη απόσπασμα από το συνέδριο που
1: πολύ
0: είναι σε
1: ενδιαφέρουσα και η συνέντευξη.
0: Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Είναι πολύ μεγάλο θέμα έτσι κι αλλιώς. Και αυτό που είπε ο Νίκος Χατζηγιανόπουλος, δεν υπάρχει κάποια αρμοδιότητα δημογραφικού. Δεν υπάρχει πουθενά δημοσιότητα. Κάποιο υπουργείο.
1: Τώρα αυτό το υπουργείο, ρε παιδί μου, αλλά πρέπει να υπάρξει χωριστό πράγμα.
0: Γραμματεία θέλει, κάποιο τμήμα θέλει. Ναι, υφυπουργείο. Δηλαδή, αφού αναγνωρίζουμε όλοι το πρόβλημα, το αναγνωρίζει το σύνολο του πολιτικού κόσμου το πρόβλημα, πρέπει να υπάρχει και ένα υπουργείο. Αν όχι υπουργείο. Υφυπουργός, αρμοδιότητα, γραμματέας, οτιδήποτε.
1: Και να μην θέλεις να το αναγνωρίσεις. Είναι μόνο το θέμα.
0: Καλά, δηλαδή, σωστό,
1: το πρόβλημα τώρα είτε αναγνωρίσουν οι κυβερνήσεις είτε τα κόμματα είτε όχι.
0: Έχεις δίκιο.
1: Εδώ το βλέπουμε αυτό που είπες, οι γεννήσεις. Βλέπεις, γεννήσεις, θάνατοι.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Δηλαδή, ότι από τη στιγμή που το βλέπεις, να μην μείνουμε μόνο εκεί και στις γενικές διαπιστώσεις. Αλλά να πάμε ένα βήμα παρακάτω και να υπάρχει μια δράση. Έστω και τώρα, γιατί ίσως έχει χαθεί και πολύτιμος χρόνος.
1: Σας έχει τύχει και εσάς όμως να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη τον Πιατά, στη νέα διαφήμιση Πρωτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Πρωτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, να ζητήσετε την στα social media της Πρωτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Πριν συνεχίσουμε να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου όπου και αν είναι αυτό σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και την αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθετε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: Πριν από λίγο είχαμε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, η οποία είναι σε εξέλιξη για την ακρίβεια, δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι στην Κρήτη και πάλι για την εξάνθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κύκλωμα σχετίζεται και αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το enikos.gr, έχουν συλληφθεί από περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου 20 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους 2 λογιστές καθώς και υπεύθυνοι ΚΙΔ. Πάντα υπάρχει ένα κύβ μέσα.
1: Μα τι γίνεται?
0: Τα παράνομα κέρδη, γράφει το enikos.gr, ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πόσες είναι αυτές οι οργανώσεις, ρε παιδί?
1: Καλά, εκεί στην Κρήτη γίνεται το κουτρούλιο γάμος.
0: Πόσες είναι αυτές οι οργανώσεις? Πόσες,
1: δεν είναι, ρε παιδί μου, είναι τα κύβ μέσα. Τώρα πηγαίναν 5, 10, 20 έξυπνοι, βάζανε μέσα, αλλά είδες εδώ ότι υπήρχε μπραβιλίκι. Το αλωνού του κόβαν τα δέντρα, λέγεται, τους έδινε τη γη. Ρε, είσαστε καλά καθόλου?
0: Είναι η τρίτη επιχείρηση που γίνεται μέσα σε λίγες ημέρες. Για να δούμε τι θα βγάλει και αυτή και ποιοι θα μιλήσουν και τι θα πούνε. Έχει σημασία και τι θα πούνε.
1: Είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, πολλά και ενδιαφέροντα, και για την επικαιρότητα και για τον Ολυμπιακό που εστέφθη πρωταθλητής, για όλα.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Πάμε.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούκης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούκης.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη στήριξη νέων οικογενειών στο συνέδριο για το δημογραφικό. Τι είπε για την κατάρρευση των γεννήσεων και την κυβερνητική πολιτική στη φορολογία, τα ενίκια και τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ποιες λύσεις προτείνουν οι ειδικοί και εκπρόσωποι φορέων. Βασιλιάς της Ευρώπης στο μπάσκετ για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός μετά την νίκη του επί της Ρεάλ. Οι πρώτες δηλώσεις παικτών και προπονητή και οι ξέφρενοι ολονύχτιοι πανηγυρισμοί χιλιάδων φιλάθλων στον Πειραιά. Πώς σχολίασε ο διεθνής τύπος την κατάκτηση του τροπέου. Και νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά για τον οργανισμό, οι συλλήψεις και οι εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια από το Ρέθυμνο μέχρι το Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
10: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
11: Να το, ήρθε.
9: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
12: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Πάμε!
14: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο, πατέρα σου!
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Osteomove.
17: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
19: Hertz Leasing.
18: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
19: Hertz Leasing.
18: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
19: Hertz Leasing.
18: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
20: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
21: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Έχει στείλει μήνυμα ο, νομίζω, ο Γιάννης από το Ήλιον και έχει δίκιο. Μάθαμε τι ήταν το θέμα με την Οσμή. Όχι, ποτέ.
1: Όχι, δεν μάθαμε.
0: Τίποτα. Έτσι το συζητήσαμε, κάτι το αναλύσαμε. Βγήκαν πέντε αναλυτές, τέσσερις δημοσιογράφοι.
1: Κάνα καράβι να καθαριζότανε, τίποτα.
0: Ναι, δεν μάθαμε πάντω. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Δηλαδή το συζητήσαμε όντω. Έγινε πρώτο-δεύτερο θέμα για δύο μέρες, 48 ώρες και τελείωσε. Και
1: εμείς, παιδί μου, τώρα το συζητήσαμε. Μην ανάψει κανένα τσιγάρο. Μην ανάψει κανένα τσιγάρο και γύρουμε εκεί. Εντάξει, ναι. Τα μυρίζει σαν αέριο. Σαν αέριο.
0: Σαν τσιάφι ένα πράγμα, ναι.
1: Μπορεί να ήταν.
0: Ήταν και εκτεταμένη η περιοχή. Ναι. Πολύ μεγάλη δηλαδή. Ναι. Αλλά επιστημονικά να πω ότι είναι αυτό.
1: Όχι. Όχι. Δεν ξέρουμε. Με βεβαιότητα δεν ξέρουμε.
0: Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Πώς, ξέρω εγώ. Ο Κούβελος λέει: καλημέρα. Το πρόβλημα δημογραφικού έχει φανεί εδώ και 20 χρόνια. Όλο λόγια είμαστε. Όλες οι κυβερνήσεις φταίνε. Σωστό. Η Βασιλική Σεργιοπούλου, γεια χαρά Βασιλική, καλημέρα και σε σένα. Ευθύνονται, λέει, οι άνθρωποι το δημογραφικό, λέει ο Παναγιώτης. Τι ακριβώς θα πούνε δημογραφικό οι άνθρωποι που ευθύνονται, λέει, και που είναι και νέοι γονείς. Πρόβλημα τώρα όλα αυτά. Λέει ο Νίκος Κυπελούχος, λέει ο Ολυμπιακός.
0: Είναι, τι να πούμε τώρα.
1: Α, λέει, τι τους έχεις κάνει αεκάρα μου. Να ξεκίνονται στους δρόμους για να παρηγυρίζουν ασήμαντους τίτλους σε περιφερειακά αθλήματα. Κάτσε ρε Συνίκο και εσύ.
0: Όχι, ρε,
1: πρωταθλήτρια μπάσκετ είναι.
0: Εντάξει, όσο να πεις, μεγάλος τίτλος είναι.
1: Λέει ο Σταμάτης. Τον έβαλε μετά από πίεση του κοινού, λέει, και της εργοδοσίας. Στον ύμνο του Ολυμπιακού. Λοιπόν, λέει, κάνω παραγγελία. Τον ύμνο του Ολυμπιακού, τα παιδιά του Πειραιά, το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε και ό,τι υπάρχει σε Πειραιά. Δώσ' του, λέει, και πριν και μετά.
0: Α, Πειραιάς συνεχόμενος, έτσι. Πειραιάς δίχως τέλος.
1: Μάλιστα. Τώρα που μας τρολάρουν και ο Ρογκάκο, όλα καλά. Χθες το δικό σας το σπίτι σε γάβρους νοικιάστηκε. Επιδιδάστε.
0: Εντάξει, λογικό. Εντάξει, παιδί, με αυτά τα πειράγματα υπάρχουν πάντα.
1: Εντάξει, βρε παιδιά. Το δώσαμε κι εμείς. ΑΕΚ δεν έδωσε πάλι στον Ολυμπιακό. Δεν έδωσε το γήπεδο. Καλημέρα, ο Ολυμπιακός κράτησε το γόητρο της χώρας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, λέει ο Γιώργος. Μπράβο, Γιώργο. Σοφία Μαραγκίδου, Νίκο, μας έχεις δίκιο, λέει. Η πάντα ρίτσα ήταν εντυπωσιακή και στο δελτίο. Εχθές δεν ήταν μια λευκή οπτασία και έκανε κοντρά στο κόκκινο ποτάμι. Α, δε. Χθες δε ήταν μια λευκή οπτασία. Τα βλέπεις, Λιτσάκη.
0: Εσύ και Σόφη, είσαστε οι δύο σταθεροί.
1: Όχι.
0: Εσύ βέβαια στο Μουγκόβ δεν το έκανες τίποτα. Χωρίς ήχο, βέβαια. Εσύ έπλυνα τα χαλιά σου.
1: Έπλυνα το χαλάκι.
0: Και έβλεπε και θέαμα, ναι.
1: Να και η Κέλλη. Ριτσάκι μου, λέει, καλά τα λέει ο Νικόλας περί καρδιοχτυπιού. Πάντα πανάθα. Σας ακούω ανελιπώς, λέει.
0: Τι να κάνω, και εγώ πανάθα είμαι, βρε παιδί μου. Αλλά όταν βλέπεις μπάσκετ, το μπάσκετ είναι έτσι φτιαγμένο σαν άθλημα που πραγματικά με τις περιόδους και τα συγκεκριμένα αυτά που είναι, που ένα καρδιοχτύπη το έχεις.
1: Η Μαρία λέει καλημέρα σας, αν και Παναθηναϊκός, χάρηκα για την νίκη του Ολυμπιακού. Έχουμε και λέει και την Μπαρσελόνα αύριο στο Θυσίο.
0: Έτσι λέει η Μαρία.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα το χάρηκα. Εσύ, Μαρία μου, χάρηκα. Τέλος πάντων, μπράβο στον Ολυμπιακό. Δεν έσκησα και τις φανέλες μου.
0: Εντάξει, δεν είπε χάρηκε, είπε. Δεν είπε ότι έσκησα.
1: Δεν έσκησα και τις μπλούζες μου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Χάρηκα. Μπράβο στον Ολυμπιακό που πήρε το πρωτάθλημα. Εκατοντάδες τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για Ολυμπιακό, για δημογραφικό. Τους έχει αγγίξει πάρα πολύ.
0: Καλά, όλοι το σχολιάζουν το δημογραφικό.
1: Να ο Γιάννης. Αντί να δώσουμε κίνητρα να κάνουν τα ζευγάρια Ελληνόπουλα, δίνουμε επιδότηση για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, όλα χρειάζονται, αλλά έχει τώρα και ένα δίκιο.
0: Εντάξει, η επιδότηση για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν είναι και τόσο πολύ μεγάλη. Γιατί τα ζευγάρια θέλουν λίγο περισσότερα χρήματα για να μπορέσουν να κάνουν και να νοικιάσουν οι άνθρωποι ένα σπίτι και να μπορέσουν να προχωρήσουν, να ανοίξουν τη ζωή τους και να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.
1: Αλήθεια είναι.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό του πατέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις, από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή Real News.
1: Άρχισε το τρολάρισμα εδώ, Διονύσης λέει. Γουρλίδικη έδρα του ΠΑΟ για τον Ολυμπιακό.
0: Γουρλίδικη αποδείχθηκε εδώ.
1: Λοιπόν, άκου Διονύση τώρα, επειδή μας τρολάρεις κιόλας. Γίνεται το νέο μας γήπεδο, να ξέρεις. Στο Βοτανικό. Δεν ξέρω αν το έχεις δει, τα πανοραμικά, τα πλάνα, τα ωραία. Έχουμε, ο Τσίμας κάνει ένα ωραίο για την ιστορία του Παναθηναϊκού.
0: Καλά, να δούμε και τα υλοποίηση.
1: Και ξέρεις, έχει τσιμέντα αυτό, Διονύση. Δεν είναι προκάτ, δεν είναι με σίδερα. Λέω τώρα για το Ολυμπιακού το γήπεδο. Αυτό έχει τσιμέντα, έχει βάσεις.
0: Καλά.
1: Τι είναι,
0: μας χαιρετάει, μας χαιρετάει.
1: Είναι Ολυμπιακός ο Νίκος.
0: Ναι, και μας χαιρετάει
1: γενικά. Μας κόβει, ναι, 30 δεύτερα είναι νωρίτερα, μας κόβει.
0: Έλα, Νίκο. Σας ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ ευχαριστούμε. Που ήσασταν μαζί μας. Αύριο θα είναι μαζί σας ο Νίκος Χατζηνικολάου. Να είστε καλά. Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης.
1: Βέβαια, θα σας διασκεδάσω, σας ενημερώσουν όλα καλά. Πάμε.

0: τι θα φάω σήμερα. Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι. Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
1: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Cars, ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και σούπερ.
11: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
12: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
13: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
14: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
13: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
14: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
15: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
16: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2.
17: Δελτίο ειδήσεων από τον Είναι Κεφαλονιά 89,2. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κλουριώτου. Αποκατάσταση της προσβασιμότητας στην παράκτια ζώνη και το οδικό δίκτυο της Αγίας Κυριακής με σχέδιο ταχύτητα και θεσμική θωράκιση, απαντά ο Δήμος Αργοστολίου στα ανυπόστατα δημοσιεύματα περί του αντιθέτου. Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Αργοστολίου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, 80χρονος ημεδαπός, καθώς κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία του διαπιστώθηκε ότι εντός αυτοσχέδιου εργαστηρίου προέβαινε στην καλλιέργεια 15 δεντριλίων κάναμπη σε πρώιμη ανάπτυξη. Το Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, μέσω του γραφείου του στην Ελλάδα, διοργανώνει εκδήλωση στην Κεφαλονιά με τίτλο «Ένα πιο υγιές μέλλον για την Κεφαλονιά, αντιμετωπίζοντας την παχυσαρκία μέσω της πρόληψης και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 2 έως 3 Ιουνίου στην Κοργελένιο Βιβλιοθήκη στο Αργοστόλι. Δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης οχήματα με οδηγό στα νησιά. Η απόφαση αφορά το σύνολο της νησιωτικής Ελλάδας και προβλέπει μεταξύ άλλων ελάχιστο χρόνο προκράτησης πριν από τη μεταφορά, ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης καθώς και υποχρεωτική καταχώρηση των σχετικών συμβάσεων στο ψηφιακό Μητρό. Σε εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού προχώρησε ο Δήμος Άμης στον οδικό άξονα Διβαράτα Φάλαρη με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας των διερχόμενων οδηγών αλλά και την αποκατάσταση προβλημάτων που προκλήθηκαν από φερτά υλικά και μικρές καταπτώσεις στα πρανή του δρόμου. Η τέχνη της δαντέλας από αθάνατο στην Κεφαλονιά εγγράφηκε στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδος. Ένα νέο διετές διακρατικό πρόγραμμα με τίτλο Sea Life ξεκίνησε στο Ιόνιο με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας, μονάχους, το πιο απειλούμενο θαλάσσιο θηλαστικό της Ευρώπης. Το Κέντρο Οδυσσιακών Σπουδών, ο Δήμος Ιθάκης και η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων διοργανώνουν το 35ο Σεμινάριο Αμερικής Φιλολογίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Ιθάκη από 12 έως και 14 Ιουνίου 2026. Θέμα του φετινού σεμιναρίου είναι «Ευγνωμοσύνη, αχαριστία και νεοδορία στα ομηρικά επί». Οι εργασίες του σεμιναρίου θα φιλοξενηθούν στην αίθουσα συνεδριών και κινηματογράφου Ιθάκης, ενώ η παρακολούθηση θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Ροϊδο Χορευτική Ένωση Κεφαλονιάς διοργανώνει μουσικοχορευτική παράσταση στις μνήμες στα Μονοπάτια. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 3η 26 Μαΐου 8.30 το βράδυ στην αίθουσα του Θεάτρου Κέφαλος. Το διήμερο 15 και 16 Μαΐου φιλοξενήθηκε από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού στην Κεφαλονιά ο παλέμχος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και Τσελεβάντε Σιμάο, Ματέ Τζούνιορ Νιν, πρεσβευτής του προγράμματος της Βαλένθια σε Ελλάδα και Κύπρο, οι οποίοι προπονήθηκαν υπό τις οδηγίες του σε Αργοστόλη και Κεραμιές. Η ομάδα γυμναστικής για όλους του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Επτανήσων ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Διεθνές Game Show 2026 στην Πολωνία με μια εξαιρετική εμφάνιση. Παρουσιάζοντας το πρόγραμμά τους υπό τους ήχους του Ζορμπά, τα κορίτσια κατέκτησαν την πρώτη θέση και το κύπελλο στην κατηγορία τους.

Δεύτερα και 25 Μαΐου, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Μέρα μεσημέρι και εγκεφαλό 89,2. Ο δικός μας διάβλος επικοινωνία στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η Ελευθερία Κλούριωτς. 25 Μαΐου, η Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, η Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, η εβδομάδα μικρών βιβλιοπολίων, η ένδοξη 25 Μαΐου, η μέρα της Αφρικής, η μέρα της πετσέτας, η μέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων, παγκόσμια ημέρα θυροειδούς, παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Και αναλύουμε κατά την περισσότερο τα όσα προακούσατε. Η Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών διοργανώνεται κάθε χρόνο 25 Μαΐου για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με το παγκόσμιο πρόβλημα της εξαφάνισης παιδιών και παράλληλα να επισημάνει στους γονείς τα μέτρα που πρέπει να λάβουν για την προστασία των παιδιών τους. Η επιλογή της 25ης Μαΐου σχετίζεται με την ημερομηνία εξαφάνισης το 1979 του 6χρονου Έιταν Πατς, η περίπτωση του οποίου συντάραξε τις ΗΠΑ. Κάθε χρόνο εξαφανίζονται 800.000 παιδιά στις ΗΠΑ, 100.000 στη Γερμανία, 45.000 στη Βραζιλία, 20.000 στην Αυστραλία, 15.000 παιδιά στη Ρωσία. Το 2018 αυτά τα στοιχεία έχουμε. Στην Ελλάδα εξαφανίστηκαν 299 παιδιά, εκ των οποίων 123 αγόρια, από τα οποία αναβρέθηκαν τα 96, αναζητούνται ακόμη τα 27. Και την ίδια χρονιά 176 κορίτσια που βρέθηκαν τα 161 και αναζητούνται ακόμη 15. Μέχρι 11 Μαΐου του 19 δεν έχουμε άλλα στοιχεία. Εξαφανίστηκαν 45 αγόρια και 71 κορίτσια, εκ των οποίων εντοπίστηκαν τα 39 αγόρια και βρέθηκαν τα 58 κορίτσια. Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά γιορτάζεται 25 Μαΐου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Οργάνωσης Free the Ocean, που ιδρύθηκε το 19 με πεδίο δράση στην προστασία των ωκεανών, από τα πλαστικά. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπολίων. Από 25 έως 30 Μαΐου, τα μικρά βιβλιοπωλεία ολόκληρης Ελλάδας ενώνονται και μέσα από ξεχωριστές εκδηλώσεις συμμετέχουν σε μια μεγάλη γιορτή, την Εβδομάδα Μικρών Βιβλιοπωλείων.

Επίσης σήμερα η ένδοξη 25η Μαΐου. Ήτι. Αναφέρεται και ως Lilac Day, δηλαδή είναι μια ετήσια γιορτή από τους λάτρεις της λογοτεχνικής σειράς του Terry Pratchett, Δισκόκοσμος, και επί τη ευκαιρία είναι και μια μέρα ευαισθητοποίησης για την νόσο του Αλτσχάιμερ. Ο Δισκόκοσμος είναι μια σειρά κωμικών μυθιστορημάτων φαντασίας που έγραψε ο Άγγλος συγγραφέας Terry Pratchett από το 1983 στο 13. Στη σειρά αυτή ο Pratchett παροδεί τα πάντα, από τις αρχαίες μυθολογίες και φιλοσοφίες μέχρι το σύγχρονο κινηματογράφο, τα στερεότυπα, τα πολιτικά συστήματα, το θρησκευτικό φανατισμό και πολλά ακόμη. Κάποια μάλιστα από τα μυθιστορήματα της σειράς έχουν μεταφραστεί και στα ελληνικά. Η ένδοξη 25η Μαΐου είναι μια επέτειος στον φανταστικό κόσμο του Δισκόκοσμου για τη Λαϊκή Επανάσταση που έβαλε τέλος στη βασιλεία του Λόρδου Γουίντερ. 25 Μαΐου οι επιζώντες, φορώντας ένα κλαδάκι πασχαλιάς, συγκεντρώθηκαν στο νεκροταφείο για να τιμήσουν εκείνους που έπεσαν κατά τη διάρκεια της δικής της Επανάστασης. Τα της Επανάστασης διαλαμβάνονται στο μυθιστόρημα της σειράς Night Goth το 2002. Η μέρα της Αφρικής επίσης σήμερα γιορτάζεται κάθε χρόνο 25 Μαΐου με αφορμή την επέτειο της ίδρυσης οργάνωσης Αφρικανικής Ένωσης. Από το 2002 ονομάζεται πλέον Αφρικανική Ένωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας 25 Μαΐου του 1963 και αποτελεί τη συλλογική έκφραση των χωρών της Μαύρης Ηπείρου. Η μέρα της Πετσέτας. Κάθε χρόνο συνδέεται με το προηγούμενο. Λοιπόν, οι φανατικοί θαυμαστές του έργου του Άγγλου συγγραφέα Douglas Adams δεν το ξεχνούν και κυκλοφορούν στους δρόμους με μια πετσέτα, σύμβολο και απαραίτητο εξάρτημα όσων κάνουν το στόπ, όπως αναφέρεται στο πιο γνωστό έργο του Adams, το χιουμοριστικό μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας «Γυρίστε το γαλαξία με ότο στόπ». Η μέρα υπερηφάνειας για τους κομπιτεράδες σήμερα. Ξεκίνησε από μια πρωτοβουλία του Ισπανού Μπόγκλερ Χερμάν Μαρτίνεθ, γνωστού με το διαδικτυακό όνομα Σενιόρ Μπουέμπο, και τα επόμενα χρόνια απέκτησε και διεθνή διάσταση. Η πρώτη εκδήλωση έγινε 25 Μαΐου του 2006 στη Μαδρίτη, όπου 300 κομπιουτεράδες συγκεντρώθηκαν σε κεντρική πλατεία της Ισπανικής πρωτεύουσας και έπαιξαν Pac-Man. Από τότε 25 Μαΐου καθιερώθηκε ως ημέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Ναι, λοιπόν. Είναι και η Παγκόσμια ημέρα θυρόειδου σήμερα. Αυτό το αδένα που ρυθμίζει τα πάντα στον οργανισμό μας. Και σκοπός Παγκόσμιας ημέρας θυρόειδους είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των διαταραχών του θυρόειδους. Τέλος, Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Χθες είχαμε τη δεσποτική γιορτή του Ολυμπιακού. Είχαμε και ένα ράπισμα, λοιπόν, του Μαρινάκη στο Δημητριάδη, και ο οποίος ανταπέδωσε με γροθιά. Βέβαια. Το έπος του Κάλους. Ή αν θέλετε του Χαστικιού και της Γροθιάς. Λοιπόν, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανακήρυξε ομόφωνα την 25η Μαΐου ως Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Η πρωτοβουλία ανήκε στο Μπαχρέιν, τη Λιβύη και τον Τζακιστάν. Τατζικιστάν το έβγαλα, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την έναρξη του πρώτου Ολυμπιακού τουρνουά ποδοσφαίρου στο Παρίσι το 1924-25 Μαΐου, το οποίο ήταν το πρώτο διεθνές ποδοσφαιρικό τουρνουά στην ιστορία με εκπροσώπηση όλων των περιοχών του πλανήτη. Τελικά, ένας από τους λόγους που το ποδόσφαιρο είναι τόσο ελκυστικό είναι η απλότητά του. Μία μπάλα και λίγος ελεύθερος χώρος είναι το μόνο που απαιτείται για να παίξει κανείς. Και επιπλέον υπάρχει και πραγματικά μόνο ένας βασικός κανόνας. Οι παίκτες δεν μπορούν να αγγίξουν την μπάλα με τα χέρια τους παρά μόνο ο τερματοφύλακας. Ναι, εντάξει. Θέλει μαεστρία η ιστορία. Μαεστρία και ταλαντό. Ταλαντών. Για να μην ξεχνιόμαστε, το 1834, σαν σήμερα, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν

κατηγορηθεί παρακαλώ ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Τα ξένα δάχτυλα είναι αυτά, κολλάνε στα δικά σου. Λοιπόν, υπέρ της απαλλαγής ψηφίζουν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωίδης. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε κάθριξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί όθων το Μάιο του 1835. Αχ, είναι, παραμένει αξιολάτρευτος. Ποιος? Ο Ντίπι Ντόγκ. Ποιος είναι αυτός? Ο Γκούφι. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1932 έκανε τον ντεπούντο του το διάσημο καρτούν της Disney και δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ σε αυτόν. Το 1935, σαν σήμερα, ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Τζέσε Όουενς σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μια ώρα. Μεταξύ άλλων, γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8 και 13. Κίνημα του ναυτικού. Το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά το 1973 αποχωρεί από νατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης αξιωματικοί, 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Λοιπόν, η κίνηση αυτή, το κίνημα το ναυτικό, αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα. Οι Ιταλοί ενδεχομένως και να το μνημονεύουν έντονα σήμερα. Το 1922 γεννήθηκε ο Ενρίκο Μπελιγκουέρ, ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλίας και ιδρυτής ανανεωτικής αριστεράς. Αναφέρομαι στον ευρωκομμουνισμό.

Το 2001 έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα ο Αλμπέρτο Κόρδα. Αυτό είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Αλμπέρτο Ντίας Γκουτιέρες, του κουβανού φωτογράφου που δημιούργησε το γνωστότερο πορτρέτο του Τσε Γκεβάρα. Επιστρέψαμε στο παρελθόν για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο μέλλον και στον παρόντα χρόνο, ο οποίος αυτής γίνεται παρελθόν και αυτός.

και βρίσκονται ήδη στην Αθήνα. Σήμερα το απόγευμα, 4 συγκεκριμένα, το ραντεβού των Δημάρχων Κεφαλονιάς και Ιθάκης με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, παρουσία και του Πρόεδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Κώστα Γρηγορόπουλου. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν τα κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας και προστασίας των δύο νησιών. Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο που η ανάγκη για ισχυρό αίσθημα ασφάλειας σε Κεφαλονιά και Ιθάκη αποτελεί βασική προτεραιότητα για τις τοπικές κοινωνίες και τους θεσμικούς φορείς, με κοινό στόχο την ουσιαστική προστασία και την ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στα δύο νησιά. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγής Καπάτος, 36 νέες θέσεις Κεφαλονιά και Ιθάκη μέσω της προκήρυξης του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Λοιπόν, αναφέρεται σε πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 36 μόνιμες θέσεις σε δήμους, υπηρεσίες και φορείς περιοχής μας. Ήτι, στο Δήμο Αργοστολίου, 2 θέσεις ΠΕ αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών, 2 θέσεις ΠΕ αρχιτεκτόνων μηχανικών, 2 θέσεις ΠΕ μηχανικών χωροταξίας πολυοδομίας ανάπτυξης, 1 θέση ΠΕ μηχανολογικών μηχανικών, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι το ΠΕ, 3 θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης πολιτικών μηχανικών, 1 θέση πληροφορικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Δήμος Λιξουρίου, πάντα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 1 θέση κτηνιάτρου, 1 θέση διεκπαιρέωση υποθέσεων πολιτών, 1 θέση οικονομικού, 1 θέση αρχιτεκτόνων μηχανικών, 1 θέση μηχανικών χωροταξίας πολυοδομίας ανάπτυξης, 1 θέση μηχανολόγων μηχανικών, 1 πολιτικών μηχανικών. Δήμος Άμης, 1 θέση οικονομικού, 1 θέση ηλεκτρονικών μηχανικών, 1 θέση μηχανολόγων μηχανικών, 4 θέσεις πολιτικών μηχανικών, 1 θέση πληροφορικής. Δήμος Ιθάκης, 1 θέση διοικητικού οικονομικού, 1 θέση αρχιτεκτόνων μηχανικών. Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς, 2 θέσεις κτηνιάτρων. ΔΟΗ Αργοστολίου, 2 θέσεις εφοριακών. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κεφαλαινίας, 2 θέσεις πολιτικών μηχανικών. 1 θέση πολιτικών μηχανικών στο Υπουργείο Πολιτισμού στην Κεφαλονιά. Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μουσείο Λιξουρίου Ιακωβάτων, 1 θέση βιβλιοθήκων νόμου. Παράλληλα, όπως ενημερώνει ο βουλευτής κ. Καπάτος, οι διαδικασίες του ΑΣΕ προχωρούν ταχύτερα, ώστε οι υπηρεσίες να ενισχύονται χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των πολιτών. Ιδιαίτερη σημασία έχει αυξημένη μόριο δότηση της εντοπιότητας, 40 μόρια πάνω, που δίνει κίνητρο στους νέους να παραμείνουν και να εργαστούν στον τόπο τους, ενισχύοντας τοπικές κοινωνίες και την ανάπτυξη των νησιών μας. Τώρα, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις και η υποβολή δικαιολογητικών στον ΑΣΕΠ ξεκινούν από 3 Ιουνίου και ολοκληρώνονται 17 Ιουνίου. Ο Αθλητικός Όμιλος Δελινάτων αποχαιρετά τον Φώτη Κουνάβη, τον πρόεδρο του Αθλητικού Ομίλου Δειλινάτων, έναν άνθρωπο που, όπως αναφέρεται, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον αθλητισμό και την τοπική κοινωνία. Επίσης, ο Δήμαρχος Αργοστολίου κοινοποιεί τα συλληπιτήριά του για την απώλεια του Φώτη Κουνάβη. Εκφράζει τα πιο θερμά και ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια, τους οικείους του και σε όλους όσοι είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του. Κατά τα άλλα, όσον αφορά τον καιρό, ήπιος ο καιρός και σήμερα, με εκτεταμένη ηλιοφάνεια, μικρές θερμοκρασιακές διαφορές ανά περιοχή και ασθενείς ανέμους. Θα έχουμε και αυτά τα φαινόμενα θα κυριαρχήσουν και την Τρίτη. Ένα νέο διετές διακρατικό πρόγραμμα με τίτλο Sea Life ξεκίνησε στο Ιόνιο με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας, το πιο απειλούμενο θαλάσσιο θηλαστικό της Ευρώπης.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Ίντερινγκ Ελλάδα-Ιταλία 2021-27 και φέρνει κοντά επιστημονικούς φορείς, ερευνητικά ιδρύματα και οργανώσεις από τις δύο χώρες. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ως εταίροι το Περιφερειακό Φυσικό Πάρκο, Κώστα, Οτράντο, Σάντα Μαρία, Ντιλεούκα, Εμπόσκο, Ντιτρικάζε, η τοπική διαχειριστική αρχή προστατευόμενων περιοχών της Απουλίας, το Ανώτατο Ιταλικό Ινστιτούτο για την Προστασία της Φύσης, η μη κυβερνητική οργάνωση Αρχιπέλαγος Περιβάλλον και Ανάπτυξη και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.

Η εγγραφή της αθανατοδαντέλας της Κεφαλονιάς στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ελλάδας σίγουρα αποτελεί μια πολύ σημαντική διάκριση και αναγνώριση της πολιτιστικής παράδοσης του τόπου μας και σε αυτήν αναφέρεται και ο βουλευτής Κεφαλονιάς Κεϊθάκης, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του σε όλους όσοι συνέβαλαν ώστε αυτή η μοναδική τέχνη να συνεχίσει να αποτελεί ζωντανό κομμάτι της κεφαλονιτικής παράδοσης, ιδιαίτερα στην κυρία Στάμου Σκλαβουνάκη, που με την αφοσίωση και τη διαρκή προσφορά της αποτελεί την ψυχή αυτής της πολύτιμης συνέχειας, κρατώντας ζωντανή μια ξεχωριστή πολιτιστική παρακαταθήκη της Κεφαλονιάς.

Τώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Ευρώπης, μέσω του γραφείου του στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, το Σύλλογο Ατόμων με Διαβήτη και Φύλων Νομού Κεφαλονιάς και την Ένωση Ασθενών Ελλάδας, φιλοξενεί μία διαδραστική εκδήλωση με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Από 2 μέχρι και 3 Ιουνίου, στο Αργοστόλι, στην Κοργιαλινή Βιβλιοθήκη. Η εκδήλωση επικεντρώνεται στην πρόληψη και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδική παχυσαρκία, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις δημόσιας υγείας της εποχής μας, τόσο στο νησί όσο και στην ευρύτερη υγειονομική περιφέρειά μας. Η παχυσαρκία συνδέεται στενά με τις ανισότητες στην υγεία, καθώς και με κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, ενώ συμβάλλει σημαντικά στην αυξανόμενη επιβάρηση των μη μεταδοτικών νοσημάτων. Λοιπόν, η εκδήλωση θα συγκεντρώσει εκπροσώπους εθνικών και τοπικών υγειονομικών αρχών, καθώς και ειδικούς δημόσιας υγείας, και στόχος είναι η επισκόπηση των τάσεων της παχυσαρκίας και του διαβήτη στην Ελλάδα. Γι' αυτό και θα υπάρξει και μια δεύτερη εκδήλωση μετά από σύντομο, πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θα τα ακούσουμε αυτά την αύριο. Έχουμε μπει στη διαδικασία να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των Διαβητικών Κεφαλονιάς, τον κύριο Λασκαράτο, για την επόμενη εκδήλωση, η οποία θα έρθει μετά από αυτήν που σας προλογίζω σήμερα. Λοιπόν, όσον αφορά την εκδήλωση συγκεκριμένη, θα πραγματοποιηθεί 2 και 3 Ιουνίου. Την πρώτη μέρα θα ακολουθήσει ολοήμερο πρόγραμμα από 10 το πρωί και 4 το απόγευμα, ενώ η δεύτερη μέρα θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη σε σχολείο από τις 9 έως και τις 12. Η εκδήλωση θα φιλοξενήσει, όπως προείπα, κυβερνητικούς εκπροσώπους και σημαντικούς φορείς. Η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, κυρία Χριστίνα Μαρία Κράβαρη, θα είναι εδώ. Εκπρόσωποι των υγειονομικών περιφερειών, εκπρόσωποι φορέων υγείας και συλλόγων ασθενών, τεχνικοί εμπειρογνώμονες από το γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα.

Ναι. Και στην Κεφαλονιά τα πανηγυρίσανε σε ερυθρόλευκους ρυθμούς, κινήθηκε το βράδυ της Κυριακής και το Αργοστόλι. Φαντάζομαι και σε άλλες περιοχές το ίδιο θα συνέβη. Μετά την ιστορική κατάκτηση του Final Four από τον Ολυμπιακό, με δεκάδες φιλάθλους να ξεχύνονται στους δρόμους της πόλης για να πανηγυρίσουν αυτή τη μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία. Καλή και ανωδική πορεία ευχόμαστε στον Ολυμπιακό. Τώρα, για τα όσα έχουν υποθεί για την εγκατάλειψη της παραλίας Αγίας Κυριακής, ο Δήμος Αργοστολίου απαντά. Η Δημοτική Αρχή και Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, με πλήρη συνέστηση της σημασίας της περιοχής ως τουριστικού και ληφτικού καταφυγίου, κινήθηκαν από την πρώτη στιγμή με ταχύτητα, μεθοδικότητα και απόλυτη θεσμική συνέπεια. Το αφήγημα περί αδράνειας καταρρύπτεται πλήρως από τα αδιάψευστα στοιχεία τα οποία αφορούν την άμεση κήρυξη κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατόπιν συντονισμένων ενεργειών. Οι δημοτικές κοινότητες Ζόλων και Αγκώνα κηρύχθηκαν άμεσα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της εντόνης παράκτειας διάβρωσης. Η κίνηση αυτή αποτέλεσε το απαραίτητο νομικό θεμέλιο για την ενεργοποίηση των κατεπηγουσών διαδικασιών αποκατάστασης. Παράλληλα, κρίθηκε αναγκαίο να ζητηθεί παράταση της έκτακτης ανάγκης μέχρι να σταματήσουν οι συνέπειες των έντονων καιρικών φαινομένων της 16 έως 18 Φεβρουαρίου και προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της διάβρωσης των πρανών της παραλιακής οδού. Ολοκληρωμένη τεχνική μελέτη από τις 4 Μαΐου, την οποία συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, με τίτλο «Αποκατάσταση προσβασιμότητας παράκτεια ζώνης Αγίας Κυριακής κοινοτήτων Αγκώνα και Ζόλων Δήμου Αργοστολίου, συνολικού προϋπολογισμού 74.400 ευρώ, κατεπήγουσες διαδικασίες και έναρξη έργων». Λοιπόν, ο Δήμος προσέφυγε στην κατεπήγουσα διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και η εισήγηση αυτή κατατέθηκε στη Δημοτική Επιτροπή 11 Μαΐου, ενώ η αποσφράγηση και η αξιολόγηση των προσφορών των αναδόχων πραγματοποιήθηκε 19 Μαΐου. Την ίδια μέρα εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας από τη Δημοτική Επιτροπή, ώστε να εγκατασταθεί άμεσα ο ανάδοχος για πλήρη αποκατάσταση και θωράκιση των υποδομών, η οποία θα είναι μια συνολική τεχνική λύση που απαντά ακριβώς τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία. Άρση συγκεκριμένα προβλέπονται άρση των καταπτώσεων και καθαρισμός των δρόμων πρόσβαση Αγκώνας, Αγία Κυριακή και Ζόλα Αγία Κυριακή από φερτά υλικά και κατολισθήσεις, γενικές εξκαφές, εξυγίανση και κατασκευή νέων επιχωμάτων για την πλήρη αποκατάσταση του χαμένου ή καθιζάνοντος οδοστρώματος τόσο στο παραλιακό μέτωπο όσο και στην παραλιακή οδό προς την πλατιά μου. Δημιουργία μόνιμων υποδομών προστασίας, όπως διάνοιξη αποστραγγιστικών τάφρων και τοποθέτηση ειδικών αγωγών αποχέτευση ομβρίων ώστε να θωρακιστεί η περιοχή απέναντι σε μελλοντικά έντονα καιρικά φαινόμενα. Επομένως, όπως αναφέρεται στο δελτίο από τη Δημοτική Αρχή από το Δήμο Αργοστολίου, οι κραυγές περί αδιαφορίας και εγκατάληψης καταρρύπτονται από την ίδια την πραγματικότητα των επισημών εγγράφων και των διαδικασιών που εξελίσσονται με υποδειγματική ταχύτητα. Επιτρέψτε μας μια πολύ πολύ μικρή διακοπή και επιστρέφουμε με το σημερινό μας καλεσμένο.

Επιχειρούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Δρακουλόγκονα, τον Δήμαρχο Σάμις, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα. Όπως σας προενημέρωσα, είναι και ο Δήμαρχος Αργοστολίου, ο κύριος Μιχαλάντος, και ο Δήμαρχος Λεξουρίου, ο κύριος Κατσιβέλης, αλλά και ο κύριος Στανίτσας. Στις 4 το απόγευμα έχει προσδιοριστεί με την συμμετοχή του Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλληλών Κεφαλονιάς, του κύριου Γρηγορόπουλου, συνάντηση με τον κύριο Χρυσοχοίδη.

Εν τω μεταξύ ξεκινούν σε λίγες μέρες οι πανελλήνιες εξετάσεις. Αντίστροφη μέτρηση λοιπόν για την πρεμιέρα. Την Τετάρτη έχουμε τη λήξη μαθημάτων για τα γυμνάσια. Μετά την έναρξη των πανελλήνιων εξετάσεων 26 να σηματοδοτεί την ερχόμενη εβδομάδα. Με την έναρξη, με συγχωρείτε. Οι υποψήφοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπαίνουν στην τελική ευθεία της προσπάθειάς τους για την εισαγωγή στην τρίτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2026-27, διεκδικώντας μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα ελληνικά δημόσια ΙΕ.

0: είναι λοιπόν, έχουμε στην γραμμή μας τον κύριο Δρογκλόγκονα, ο οποίος βρίσκεται στο Κλινονάστη και ήδη σας έχουμε προενημερώσει για το απόγευμα σήμερα, τι επίκειται. Ωστόσο, φαντάζομαι ότι στο δισάκι του έχει αρκετά πράγματα ακόμη. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, κύριε Κουρδιώτη, σας ακροατές σας και ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη γιατί βρίσκομαι εν κινήσει και μπορεί να έχει θόρυβο.
0: Ωραία. Εκ των πραγμάτων, αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα. Μόνο για τη σημερινή συνάντηση που έχει προγραμματιστεί με τον κύριο Χρυσοχοίδη στην Αθήνα ή και για άλλα θέματα του Δήμου Σάμις.
1: Πάντα υπάρχουν ζητήματα από αυτόν τον Δήμο και πρέπει να έχουμε συναντήσεις. Εντάξει, είναι δύο-τρία ζητήματα τα οποία είναι σε εξέλιξη, πιστεύω θα έχουμε καλά αποτελέσματα τις επόμενες ώρες.
0: Δεν μπορούμε να πάρουμε κάτι παραπάνω. Όχι. Λοιπόν, ωραία. Εκ των πραγμάτων έχετε δεχθεί ξανά επίθεση μετά την τελευταία αναφορά της αντιπολιτεύσεως στο Δήμο Σάμις για το ότι απροατήμαστε μπαίνετε στην καλοκαιρινή περίοδο. Τι ισχύει τελικά, κύριε Δρακουλόγωνα?
1: Ο καθένας κρίνεται από αυτά που λέει η κυρία Κουντουλιώτη. Εμείς χαιρόμαστε να δεχόμαστε την κριτική της αντιπολίτευσης, της μειοψηφίας. Mm-hmm. Μας βοηθάει να βελτιωνόμαστε. Είναι προφανές ότι διαφωνούμε, από εκεί και πέρα ο κόσμος κρίνει.
0: Ωραία.
1: Είναι ο κόσμος κρίνει και βλέπει καλά μέρη. Δηλαδή, συγγνώμη, σε άλλους δήμους εχθές, προχθές αρχίσανε να σου τη χαμνοκοπή. Γιατί βέβαια οι άνθρωποι περιμένουν να σταματήσουν οι βοηθείες και μάλιστα χθες ξανά έβεξε. Εμείς στο Πάσχα είχαμε κόψει τα πάντα. Αν πάτε τώρα να δείτε αυτό το πράγμα, την παιδεία στον καβό μου, λένε σαν να έχει καθαριστεί πολύ. Και τη Μεγάλη Πέμπτη ήταν η πεντακάθαρη.
0: Είναι τα φαινόμενα του Μαΐου αυτά, σε λίγο καιρό ξανά είναι.
1: Συμβαίνουν αυτά. Άλλοι δήμοι, αν άσουμε για πάρουμε πάντα απέναντι στην Πάτρα, θα δείτε τι γίνεται βιώνοντας από το καράβι. Αυτά δηλαδή. Έχουν το δικαίωμα καθένας να λέει αυτό που θέλει.
0: Ωραία.
1: Καλοδεχούμενο είναι το οτιδήποτε σας είπα εκ μέρους μας.
0: Ωραία. Όσον αφορά το Μύρτο και αυτά που τον συνοδεύουν με το πρόστιμο το οποίο μεν μειώθηκε, αλλά υπήρχε κάποια περίπτωση να εξαλειφθεί, έχουμε κάποια εξέλιξη σχετικά με αυτό το θέμα?
1: Όπως είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ας κάνουν υπομονή. Αυτές είναι περιπτώσεις οι οποίες δεν μπορούν από τη μια μέρα στην άλλη να κλείσουν, σας είπα, θα κλείσει και το πρόστιμο θα μειωθεί και ό,τι έχουμε παραπάνω δώσει στην ΑΔΕ με βάση το πρόστιμο θα μας επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβλητέρ. Απλώς είναι κάποιες διαδικασίες οι οποίες είναι λίγο μακροχρόνιες. Έχουμε γνώση, έχουμε εμπειρία σε αυτά και η εκτίμησή μας με πάσα βεβαιότητα είναι ότι θα συμβεί αυτό που προείπα.
0: Όσον αφορά τη διαχείριση του Μύρτου φέτο.
1: Όπως κάναμε κάθε χρόνο, έτσι θα κάνουμε και φέτος.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς θα προσπαθήσουμε να βάλουμε περισσότερες στομπέρες, να έχουμε περισσότερο προσωπικό όσο νωρίτερα γίνεται. Mm-hmm. Να, ένα από τα ζητήματα που έχουμε είναι ότι φέτος υπάρχει γενικότερα, όχι μόνο σαν φορά το Δήμο Σάμις, υπάρχει μια γενικότερη διαδικασία εμπλοκή του διαγωνισμού που μέσα σε ΑΣΕΠ έχουν πάει λίγο πιο πίσω. Ένα από αυτά που είχαμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα ήταν αυτό στο ζήτημα στον ΑΣΕΠ, το οποίο θεωρώ ότι πήγε καλά. Θέλω να πω ότι για να προσλάβεις προσωπικό είναι κάποιες διαδικασίες. Δεν είναι από το πρωί, σήμερα το αποφάσισα, από το πρωί το παίρνω.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν θα έχουμε το προσωπικό, το οποίο θα το έχουμε πολύ σύντομα, θα βάλουμε τις ομπέρες και θα υπάρχει και μια καντίνα η οποία θα προμηθεύει τον κόσμο με αυτά τα οποία πρέπει να το προμηθεύει, ούτως ώστε η παραμονή του στην παραλία να είναι ανθρώπινη και έτσι όπως αρμόζει σε μια παραλία σαν το Μύρτο.
0: Αναφέρεστε στους εποχιακούς?
1: Ναι, σε αυτούς αναφέρομαι.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά τις 36 μόνιμες θέσεις που σήμερα ανακοίνωσε ο κύριος Καπάτος, ο βουλευτής, πρόκειται και είναι μέσα και ο Δήμος Σάμις. Βέβαια, αυτές οι προκηρύξεις είναι μέσα στον Ιούνιο, εννοείται με ταχύριθμες διαδικασίες. Κάτι που θα φανεί. Λοιπόν, για σας, για τη Σάμι, φαντάζομαι ότι έχετε ενημερωθεί, αν όχι, μιλάμε για 8 υπαλλήλους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
1: Ναι, αυτό είναι μια διαδικασία η οποία δεν αφορά αυτό το οποίο σας είπα προηγουμένως, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και εβδομάδες.
0: Όχι, καμία σχέση. Είναι κάτι καινούργιο.
1: Είναι κάτι καινούργιο.
0: Λοιπόν, ηλεκτρονική, μηχανική, μηχανολόγη, μηχανική, πολιτική, μηχανική, πληροφορική, οικονομικού.
1: Είναι τις ειδικότητες που είχαμε ζητήσει με έγγραφό μας ήδη από. Είναι αρκετούς μήνες πριν το είχαμε ζητήσει αυτό με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και με σχετικό έγγραφο που εστίλαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Πολύ ωραία. Τώρα, όσον αφορά την θα μπορούσα να πω την προετοιμασία την οποία έχετε στο πλάνο σας για να λειτουργήσει ο Δήμος και όσον αφορά την παροχή νερού και την επάρκειά του κτλ. Κτλ. Για την καλοκαιρινή περίοδο μπορούμε να πούμε κάτι?
1: Κοιτάξτε, να σας πω, καταρχήν είναι ένα ζήτημα το οποίο το αντιμετωπίσαμε στη συνεργασία με τη ΔΕΗ και Φαδονιάς, γιατί ξέρετε ότι αυτή είναι αρμόδια για την ίδρυση.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα που είχε δημιουργηθεί πριν 2 χρόνια, mm-hmm. είχε δημιουργηθεί σε ποσοστό 90%, ειδικά τον Ιούνιο σε ποσοστό 100%, επειδή υπήρχαν βλάβες. Αν δεν έχουμε βλάβες φέτος, δεν νομίζω να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα.
0: Αχα.
1: Αν δεν υπάρχουν βλάβες δηλαδή, γιατί είχαμε βλάβες και μάλιστα συνεχόμενες.
0: Είχε κρυθεί και σε έκτακτη ανάγκη για...
1: Συνεχόμενες, είχαμε συνεχόμενες βλάβες στα αντιλιοστάσια, δηλαδή κατά ανεξήγητο τρόπο.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: αν δεν έχουμε βλάβες φέτος, δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα. Και αν θα υπάρξει μια πολύ μικρή ανάγκη μεταφοράς νερού, τον Αύγουστο για 10 μέρες, τον Αύγουστο λόγω... Μακάρι να έχουμε πολύ κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί θα κάνουμε τη μεταφορά από τη νέα μονάδα χαλάδευσης που έχουμε εγκαταστήσει στον Καραβόμη.
0: Πολύ ωραία. Σήμερα τι περιμένετε και τι θα καταθέσετε ως αιτήματα στον κύριο Χρυσοχοίδη, κύριε Δρακουλόγκονα?
1: Κοιτάξτε, έχει γίνει μια σύσκεψη
0: εδώ στην
1: παρουσία του κυρίου βουλευτή, ο κύριος βουλευτής ήταν και αυτός η συνάντηση σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Είχε να κάνει με τα θέματα της τελέχωσης των αστυνομικών μημάτων του νησιού μας και βέβαια κάποια ζητήματα συνόμευσης. Θεωρώ ότι ο κύριος Υπουργός, εμπειρότατος είναι σε αυτά τα θέματα, θα προσπαθήσει να δώσει και εκτιμώ ότι θα δώσει και λύσεις σε κάποια από όλα.
0: Μάλιστα. Τι έχετε να συμπληρώσετε από τη δική σας πλευρά που μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, συναισθανόμενοι βεβαίως στον χώρο του εργασίου?
1: Εσάς δεν σας διαφεύγει ποτέ τίποτα. Οπότε δεν έχω και εγώ να συμπληρώσω κάτι.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Δρακουλόγκονα. Σε έτερο χρόνο θα συζητήσουμε και για την εξέλιξη της υπόθεσης που έχετε αναλάβει με ανθρωπισμό, με ευαισθησία και.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλή, καλά και εσείς.
1: Μέρα.
0: Καλά αποτελέσματα από την Αθήνα. Γεια χαρά. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Δρακουλόγκονα, να δούμε τι θα βγει σήμερα από αυτή τη συνάντηση. Θεωρείται σημαντική. Όταν είχε γίνει μια συζήτηση εδώ και μια πλατιά ενημέρωση μετά από αυτό το τραγικό συμβάν με την 18χρονη Μυρτό, είναι αυτό που λέμε, δεν χτύπησε απλά την πόρτα, κάτι τραγικό και πρωτόγνωρο στην Κεφαλονιά, την άνοιξε κιόλας. Λοιπόν, είχε γίνει συζήτηση και ενημέρωση πλατιά με τους φορείς εδώ και εκεί είχε υποθεί ότι θα πρέπει λογικά μια επιτροπή να επισκεφθεί τον ίδιο τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη προκειμένου τον κύριο Χρυσοχοίδη για να συζητηθούν κάποια πράγματα εκ του σύνεγγη. Σήμερα λοιπόν 4 το απόγευμα αυτά θα τεθούν προς συζήτηση και θα έχουμε και ανάλογη ενημέρωση.

να επιστρέψουμε στην αναφορά της ομιλούς σας στις πανελλήνιες εξετάσεις. Λοιπόν, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων θα εξεταστούν στο πρώτο μάθημα πανελλήνιων εξετάσεων την Παρασκευή 29 Μαΐου στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν το Σάββατο 30 Μαΐου στο μάθημα των νέων ελληνικών. Από τη συχνότητά μας καθημερινά έχουμε ήδη προεργαστεί κάποια πράγματα. Με το φροντιστήριο διάκριση θα σας μεταφέρουμε τα ανάλογα θέματα, αλλά και τις απαντήσεις κατά κάποιο τρόπο και του πώς τα πήγαν κοινώς έτσι και κατανοητά σε σχέση με την επιλογή των θεμάτων οι μαθητές. Τώρα, πέραν της σωστής προετοιμασίας καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, είναι εξίσου σημαντική διαχείριση των ημερών αλλά και των ωρών πριν από την εξέταση κάθε μαθήματος. Μάλιστα, μιλώντας στο ΑΠΕΜΠΕ, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, ο Γιάννης Βάφιαδάκης, κωδικοποίησε τα σημεία στα οποία θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους υποψήφοι πριν αλλά και κατά τη διάρκεια κάθε εξέτασης. Αρχικά, σύμφωνα με τον κύριο Βάφιαδάκη, η σωστή προετοιμασία βασίζεται στις συστηματικές επαναλήψεις και στη μελέτη διαφορετικών μαθημάτων καθημερινά. Κατά τη διάρκεια των πανελλήνιων εξετάσεων, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλό είναι να μην επιμένουν υπερβολικά σε δύσκολα θέματα και να αποφεύγουν άσκοπες συζητήσεις πριν από την εξέταση. Χρειάζεται να διαβάζουν προσεκτικά τις εκφωνήσεις, καθώς ακόμη και μια μικρή λεπτομέρεια μπορεί να αλλάξει το νόημα του θέματος. Είναι σημαντικό να ξεκινούν από τα πιο εύκολα θέματα, ώστε να αξιοποιούν σωστά το χρόνο τους και να αποφεύγουν το άγχος. Πρέπει να δίνουν προσοχή στην καθαρότητα και τη σωστή διατύπωση του γραπτού τους, καθώς ένα προσεγμένο γραπτό δημιουργεί θετική εικόνα. Το σημαντικότερο όλων είναι να πιστέψουν στις δυνατότητες τους, να μπουν στην αίθουσα με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση και να θυμούνται πως οι πανελλαδικές εξετάσεις αποτελούν ένα μεταβατικό στάδιο, αλλά όχι το τελικό κριτήριο για την ποιότητα και την αξία του χαρακτήρα τους. Πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα. Τέλος, μία από τις συμβουλές απευθύνεται στους γονείς, οι οποίοι, όπως σημείωσε ο κύριος Βάφιαδάκης, οφείλουν να διατηρούν ένα ήρεμο και υποστηρικτικό κλίμα στο σπίτι, χωρίς να μεταφέρουν το άγχος τους στα παιδιά. Εξάλλου, οι γονείς δεν πρέπει να ξεχνάνε ότι τα παιδιά τους δεν είναι το μέσο για να επιτύχουν οι ίδιοι αυτό που δεν πέτυχαν ή αυτό που πέτυχαν, αλλά είναι ξεχωριστές προσωπικότητες με άλλα θέλω, με άλλες δυνατότητες, και αυτό θα πρέπει να το σεβαστούν επαρκώς. Μαζί τους υποψήφοι θα πρέπει να έχουν δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, δελτίο εξεταζόμενου πανελλαδικών εξετάσεων, στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μολύβι στις απαντήσεις, παρά μόνο εάν ορίζεται σχετικά από τις οδηγίες των θεμάτων. Οι υποψήφοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γόμα και ξύστρα, γεωμετρικά όργανα για τα μαθήματα που χρειάζονται, ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό, ρολόι χειρός, αλλά όχι έξυπνο ρολόι. Smartwatch κτλ. Λοιπόν, επιπλέον οι υποψήφοι απαγορεύεται να έχουν βιβλία, τετράδια και σημειώσεις. Διορθωτικό, μπλάνκο δηλαδή, οποιασδήποτε μορφής, υγρό ή ταινία. Κινητό τηλέφωνο και άλλα μέσα μετάδοση, λήψη πληροφοριών και επικοινωνίας, υπολογιστικές μηχανές. Παρασκευή λοιπόν 29 Μαΐου, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, ή τον ΕΠΑΛ το Σάββατο. Στο μάθημα των ελληνικών. 3 Ιουνίου η εξετάσεις για τα αρχαία ελληνικά, ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών. Τα μαθηματικά, οπθετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής και τη βιολογία σπουδών υγείας. Ναι, είναι τα τμήματα που διαλέγουν. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι υποψήφοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα λατινικά. Doom Spiros Pair. Επίσης, οι ανθρωπιστικές σπουδές, αυτοί που έχουν διαλέξει αυτό το τομέα, τη χημεία, που έχουν διαλέξει θετικές σπουδές και σπουδές υγείας, και πληροφορική, αυτή των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Λοιπόν, οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ολοκληρώνονται Δευτέρα 8 Ιουνίου με ιστορία. Οι ανθρωπιστικές σπουδές με φυσική, θετικές σπουδές και σπουδές υγείας και οικονομία, σπουδές οικονομίας και πληροφορικής. Τώρα, το πρόγραμμα των πανελλαδικών για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ έχει έναρξη το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των νέων ελληνικών και τα λοιπά και τα λοιπά. Συνέχεια 2 Ιουνίου εξέταση στα μαθηματικά άλγεβρα. Να είμαστε καλά να τα λέμε. Από 29 και μετέπειτα.

Μάλιστα. Λοιπόν, μόλις τώρα ενημερωθήκαμε ότι σημαντικές αλλαγές στη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας φέρνει το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης με την κατάργηση του τέλους ακίνητης περιουσίας του ΤΑΠ και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων του ΦΙΧ, αλλά και την ταυτόχρονη εισαγωγή δύο νέων επιβαρύνσεων που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου του 2027 μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Ναι, μέσω του λογαριασμού. Μάλιστα. Τα χάπια μας. Λοιπόν, τα νέα τέλη. Το τέλος τοπικής ανάπτυξης, παρακαλώ. Το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, επίσης, παρακαλώ. Προκαλούν ήδη αντιδράσει με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Όσοι έχετε, θα τα έχετε. Να κάνει λόγο για ένα νέο αυτοδιοικητικό έμφυα, ο οποίος θα λειτουργεί παράλληλα με τον υφιστάμενο φόρο ακινήτων, που θα αυξήσει σημαντικά το ετήσιο κόστος για τους ιδιοκτήτες. Η συνολική επιβάρηση μπορεί να φτάσει έως και το 1,05% ετησίως επί της αξίας των ακινήτων. Μην μένετε μόνο στο ποσοστό, επί της αξίας των ακινήτων, οδηγώντας ακόμη και σε τριπλασιασμό της επιβάρησης σε σχέση με το σημερινό ΤΑΠ. Λοιπόν, το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι το τέλος τοπικής ανάπτυξης θα αποτελεί έσοδο των Δήμων και θα επιβάλλεται με συντελεστές από 0,3% έως 0,7%, οι οποίοι θα καθορίζονται από κάθε δημοτική αρχή. Η ευθύνη στο Δήμαρχο. Μάλιστα. Παράλληλα, θεσπίζεται το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, η ευθύνη στον Περιφερειάρχη, με συντελεστές από 0,15% έως 0,35%, τα έσοδα του οποίου θα κατευθύνονται στη χρηματοδότηση έργων των περιφερειών. Τώρα, ο νέος μηχανισμός όχι μόνο δεν αντισταθμίζει τα καταργούμενα τέλη, αλλά δημιουργεί μεγαλύτερο βάρος, επισημένοντας ότι ο δημοτικός ένφια θα είναι υψηλότερος ακόμη και από το παλαιό ΕΤΑΚ που είχε αντικατασταθεί από το σημερινό ένφια. Τα νέα τέλη θα επιβάλλονται επί της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας και θα αφορούν ακίνητα εντός σχεδίου πόλης, οικισμούς πρώτου 23 και περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων. Κάτω των 2.000 κατοίκων. Τώρα εντάξει. Αλλά και κτίσματα εκτός σχεδίου. Στον υπολογισμό θα λαμβάνονται υπόψη τα τετραγωνικά μέτρα, η τιμή ζώνης και ο συντελεστής παλαιότητας, ενώ για κίνητα εκτός αντικειμενικού συστήματος θα χρησιμοποιούνται στοιχεία της φορολογικής διοίκησης. Στην επιβάρηση εντάσσεται ακόμη και το δικαίωμα υψούν, αέρας δηλαδή, του αέρα, εφόσον περιλαμβάνεται σε συμβόλαιο μεταβίβασης, ενώ για κίνητα εκτός σχεδίου θα συνυπολογίζεται και η αξία έκτασης ίσης με το διπλάσιο της επιφάνειας που καταλαμβάνουν τα χτίσματα. Από τις νέες επιβαρύνσεις εξαιρούνται τα κίνητα του δημοσίου, γιατί? Ναοί, μονές, κοινοφελή ιδρύματα, αθλητικά σωματεία, διπλωματικές αποστολές, καθώς και διατηρητέα ή δεσμευμένα κίνητα που δεν αποφέρουν εισόδημα. Εξαιρούνται επίσης κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, αυτό έλειπε τώρα, στάβλοι, βάλτε και στους στάβλους. Σε αγροτικές περιοχές και κίνητα με πολεοδομικές ή αρχαιολογικές δεσμεύσεις. Υπάρχει δε πρόβλεψη για τις νέες οικοδομές, οι οποίες θα απαλλάσσονται από το τέλος τοπικής ανάπτυξης για 7 χρόνια από την έκδοση της οικοδομικής άδειας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα χρησιμοποιούνται ή εκμισθώνονται στο διάστημα αυτό. Δηλαδή, αν χτίσει κάποιος, τον απαλλάσσεις για 7 χρόνια, αλλά δεν θα μπορεί να τον νοικιάσει, δεν θα το χρησιμοποιεί καν. Δεν αντιλαμβάνομαι κάτι σωστά. Εσείς? I got my ticket and my bags are packed. My coat is hanging over my shoulder. Time is passing and it's getting... Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει, συγγνώμη, αυστηρό πλαίσιο ίσπραξης, καθώς σε περίπτωση μη εξόφλησης τριών συνεχόμενων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, ο πάροχος θα μπορεί να διακόπτει την ηλεκτροδότηση μέχρι την πλήρη αποπληρωμή των οφειλών. Την ίδια ώρα, λέγες, έρχονται και στον υφιστάμενο ένφια. Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές αναμένεται να λάβουν το 27 εκαθαριστικά με μηδενικό φόρο. Ρύθμιση έχει επεκτείνει την πλήρη απαλλαγή από τον ένφια για τα 26 και 27 τα δύο έτη σε περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές, σεισμούς, άλλες φυσικές καταστροφές, μεταξύ των οποίων περιοχές της Αττικής, Βόρεια Εύβοια, σεισμόπληκτες
ζώνες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, αλλά και νησιά του Βορείου Αιγαίου, όπως η Σάμος, η Ικαρία, η Χίος. Επιπλέον, για να το κλείσουμε, αν και υπάρχουν και άλλα που αφορούν παγωμένες αντικειμενικές αξίες. Λοιπόν, έχει θεσπιστεί έκπτωση 50% στον ένφια στις κυρίες κατοικίες μικρών οικισμών έως 1.500 κατοίκους, όριο που αυξάνεται στους 1.700 κατοίκους για παραμεθόριες περιοχές για ακίνητα αντικειμενικής αξίας έως 400.000 ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της περιφέρειας και τη στήριξη των κατοίκων μικρών κοινοτήτων.

Παράλληλα, παγωμένες θα παραμείνουν έως και το 27 οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, καθώς η κυβέρνηση επιλέγει να διατηρήσει αμετάβλητη τη φορολογική βάση της ακίνητης περιουσίας, επιδιώκοντας να αποτρέψει νέες επιβαρύνσεις για τα νοικοκυριά αλλά και να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις στην αγορά ακινήτων και ευρύτερα στην οικονομία. Αμετάβλητο θα παραμείνει και το αναλογικό τέλος κτηματογράφησης υπέρ του ελληνικού κτηματολογίου, διατηρώντας σταθερό το συνολικό κόστος στις συναλλαγές και τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Εδώ με το κτηματολόγιο τι γίνεται? Κάτι μου έχουν αναφέρει κάποιοι. Ακόμη και συγγενείς δηλώνουν δηλαδή κάτι παραπάνω, αφήνουν ένα υπόλοιμα στον συγγενή. Ναι, και υπεράζει έτσι. Λοιπόν, ένα παράδειγμα είναι αυτό.

Λίγο πέντε λήξεις της σημερινής μας επικοινωνίας. Να σας ενημερώσουμε ότι η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Μονάδα Φροντίδας. Ναι, μετά τα προηγούμενα. Επανέρχομαι. Λοιπόν, η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Λειξουρίου προκηρύσει διαγωνισμό για πλήρωση θέσης νοσηλευτικού προσωπικού με τα ανάλογα φυσικά απαιτούμενα προσόντα. Οι ενδιαφερόμενοι ενδιαφερόμενες μπορούν να προσκομίσουν αυτοπροσώπως στα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο γραφείο του Ιδρύματος ή να αποστείλουν email στο info@gyrokomeio-lixouriou.gr ή να επικοινωνήσουν με το ίδιο το Ίδρυμα τηλεφωνικά. Λοιπόν, νοσηλευτικό προσωπικό ζήτητε.

Τώρα, στον αντίποδο των όσων σας μετέφερα πριν, που ναι, προκαλούν προβληματισμό πράγματι. Λοιπόν, παρεμβάσεις έρχονται άμεσα και μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από Σεπτέμβρη μεριά. Τώρα, από τον Ιούνιο και μέχρι το Σεπτέμβριο, αναμένεται να ξεδιπλωθεί σταδιακά το σχέδιο της κυβέρνησης για την ενεργοποίηση παρεμβάσεων με άμεσο και μεσοπρόθεσμο αποτύπωμα στην κοινωνία αλλά και στο επιχειρήν. Βασικός στόχος, δίπλος. Από τη μία πλευρά να ενεργοποιηθούν μέσα σε επόμενες εβδομάδες παρεμβάσεις κοινωνικού χαρακτήρα που θα έχουν αντίκτυπο στα εισοδήματα των οικοκυριών που πιέζονται από την ακρίβεια και τον πληθυσμό, και από την άλλη να διαμορφωθεί μέχρι και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ένα νέο πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων με κεντρικό άξονα τη στήριξη των επιχειρήσεων, την ενίσχυση της ρευστότητας και τη μείωση των βαρών που περιορίζουν την οικονομική δραστηριότητα και την ανταγωνιστικότητα. Θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με το βάρος να πέφτει στην εφαρμογή παρεμβάσεων με ευρεία κοινωνική απήχηση. Η πρώτη αφορά την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης τον Ιούνιο ύψους 150 ευρώ για οικογένειες με παιδιά. Το ποσό αναμένεται να επιστωθεί απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, με βάση βέβαια τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων και τα δηλωθέντα εξαρτώμενα τέκνα. Η δεύτερη παρέμβαση αφορά τους αγρότες και ειδικότερα την αποζημίωσή τους για το αυξημένο κόστος των λιπασμάτων. Η τρίτη παρέμβαση συνδέεται με τη ρύθμιση χρεών προς την εφορία, με τις 72 δόσεις. Ωστόσο, προσέξτε, δεν αφαιρούνται τα υπερτόκια που λέμε, καθυστέρησης πληρωμών. Λοιπόν, στο ίδιο πλαίσιο με το προηγούμενο, εντάσσεται η πρόβλεψη για άρση της δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών με την καταβολή του 25% της οφειλής. Παράλληλα, διευρύνεται η περίμετρος του εξαδικαστικού μηχανισμού. Οι εξελίξεις στην αγορά επίσης φέρνουν παράταση των μέτρων στήριξης στα καύσιμα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει και με το τέλος επιτιδέματος, μάλλον πάει για κατάργηση. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας και σήμερα, αρχή εβδομάδας. Να ξέρουμε το ραντεβού μας για αύριο εκεί γύρω στις 12. Έως τότε, ευχόμαστε υγεία πάνω απ' όλα, τα καλύτερότερα σε όλους. Και να ευχαριστήσουμε τον κύριο Θρακουλόγκονα, ο οποίος μας έδωσε ενημέρωση, αλλά και μας προλόγησε περίπου τι θα υποθεί και τι θα κατατεθεί σήμερα, τι θα τεθεί, για να είμαι και ορθολόγος, στον κύριο Χρυσοχοίδη, που αφορά στην ασφάλεια του τόπου μας και όχι μόνο στην αστυνόμευση. Καλό υπόλοιπο, πάμε με Μαρνέλα να κλείσουμε σήμερα. Δώσ' μου τα θάνατο νερό, να είστε όλοι καλά.

0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
2: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
2: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 23 451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
0: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέλια.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον In Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: 92,2.
1: Δελτίο ειδήσεων από τον Ίν Κεφαλή 89,2. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Αποκατάσταση της προσβασιμότητας στην παράκτια ζώνη και το οδικό δίκτυο της Αγίας Κυριακής με σχέδιο ταχύτητα και θεσμική θωράκιση, απαντά ο Δήμος Αργοστολίου στα ανυπόστατα δημοσιεύματα περί του αντιθέτου. Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Αργοστολίου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, 80χρονος, ημεδαπός, καθώς κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία του διαπιστώθηκε ότι εντός αυτοσχέδιου εργαστηρίου προέβαινε στην καλλιέργεια 15 δεντριλίων κάναμπη σε πρώιμη ανάπτυξη. Το Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, μέσω του γραφείου του στην Ελλάδα, διοργανώνει εκδήλωση στην Κεφαλονιά με τίτλο «Ένα πιο υγιές μέλλον για την Κεφαλονιά, αντιμετωπίζοντας την παχυσαρκία μέσω της πρόληψης και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 2 έως 3 Ιουνίου στην Κοργιαλένιο Βιβλιοθήκη στο Αργοστόλι. Δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης οχήματα με οδηγό στα νησιά. Η απόφαση αφορά το σύνολο της νησιωτικής Ελλάδας και προβλέπει μεταξύ άλλων ελάχιστο χρόνο προκράτησης πριν από τη μεταφορά, ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης καθώς και υποχρεωτική καταχώρηση των σχετικών συμβάσεων στο ψηφιακό Μητρό. Σε εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού προχώρησε ο Δήμος Άμης στον οδικό άξονα Διβαράτα Φάλαρη με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας των διερχόμενων οδηγών αλλά και την αποκατάσταση προβλημάτων που προκλήθηκαν από φερτά υλικά και μικρές καταπτώσεις στα πρανή του δρόμου. Η τέχνη της δαντέλας από αθάνατο στην Κεφαλονιά εγγράφηκε στο Εθνικό Ευρετήριο Άγλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδος. Ένα νέο διετές διακρατικό πρόγραμμα με τίτλο Sea Life ξεκίνησε στο Ιόνιο με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας, μονάχους, το πιο απειλούμενο θαλάσσιο θηλαστικό της Ευρώπης. Το Κέντρο Οδυσσιακών Σπουδών, ο Δήμος Ιθάκης και η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων διοργανώνουν το 35ο Σεμινάριο Αμερικής Φιλολογίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Ιθάκη από 12 έως και 14 Ιουνίου 2026. Θέμα του φετινού σεμιναρίου είναι «Ευγνωμοσύνη, αχαριστία και νεοδορία στα ομοιρικά επί». Οι εργασίες του σεμιναρίου θα φιλοξενηθούν στην αίθουσα συνεδριών και κινηματογράφου Ιθάκης, ενώ η παρακολούθηση θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Ροϊδο Χορευτική Ένωση Κεφαλονιάς διοργανώνει μουσικοχορευτική παράσταση στις μνήμες στα Μονοπάτια. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 3η 26 Μαΐου 8.30 το βράδυ στην αίθουσα του Θεάτρου Κέφαλος. Το διήμερο 15 και 16 Μαΐου φιλοξενήθηκε από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού στην Κεφαλονιά ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και Τσελεβάντε Σιμάο, Ματέ Τζούνιορ Νιν, πρεσβευτής του προγράμματος της Βαλένθια σε Ελλάδα και Κύπρο, οι οποίοι προπονήθηκαν υπό τις οδηγίες του σε Αργοστόλη και Κεραμιές. Η ομάδα γυμναστικής για όλους του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Επτανήσων ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Διεθνές Game Show 2026 στην Πολωνία με μια εξαιρετική εμφάνιση. Παρουσιάζοντας το πρόγραμμά τους υπό τους ήχους του Ζορμπά, τα κορίτσια κατέκτησαν την πρώτη θέση και το κύπελλο στην κατηγορία τους.
2: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκο.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι κι απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

σιωπηρή με συντροφιά που έφτιαχνε παρέα στα κρυφά. Όλη μου η αγάπη ήταν σε μια γειτονιά, κάθε μια γωνιά της.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους.

0: Κεφαλονιά 89,2. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 4.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.
2: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

ξαφνικά. Η βροχή δε μου σκεύει τους ώμους ξαφνικά. Τραγουδούν οι αφίσες στους δρόμους ξαφνικά. Δεν πεθαίνει στη στέλα η μελίνα κι η μορφή σου σε κάθε βιτρίνα ξαφνικά. Ξαφνικά στο κορμί σου οδηγούν όλοι οι δρόμοι